Alfredo Zitarrosa.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: gelado, pina de Copacabana.
1: Ακούτε Κόσμος. Και 107.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ακούτε Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Obrigado. Chico Buarque de Holanda, o velho Chico.
1: Τη μουσική επέλεξε ο Φάνης Τζαβέλας.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 6.

0: 93,6.
1: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
2: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
1: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
2: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
1: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
2: beyondborders.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Κόσμος 93,6.

κάποια κομμάτια που είναι πολύ μπροστά από την εποχή τους, τουλάχιστον την εποχή που κυκλοφόρησαν. Νομίζω ένα δείγμα είναι αυτό εδώ το τραγούδι, το Μοιράζω, από τον Jean-Luc Ποντί, που κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 70. Ένα απόλυτο δείγμα jazz rock, jazz fusion, electric, όλα μαζί. Και είναι το μουσικό θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα Παρασκευή την εκπομπή μας. Όπως έχουμε ξαναπεί άπειρες φορές, την Παρασκευή το χαμόγελο είναι λίγο μεγαλύτερο. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Ηλιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και η επικοινωνία μας, τα λέω πάντα στην αρχή, είναι η γνωστή, δηλαδή μέσα από το Viber για μήνυμα, μήνυμα και μέσα από τα social media, και τηλέφωνο 210 60 66 429. Πάμε. Καλημέρα. Φτιάξτε καφέ.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, να δούμε και τον καιρό, να δούμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Έρχεται ζέστη. Έβγαλε μάλιστα και μία ανακοίνωση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι, λέει, δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν την ζέστη ως υγειονομική έκτακτη ανάγκη. Να δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα. Σε όλη τη χώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Αυτός είναι ο γενικός τίτλος. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 37. Και από εκεί πέρα ανεβαίνουμε. Στη Θεσσαλία μέχρι 39 βαθμούς. Τα υπόλοιπα επιρροτικά μέχρι 38 και τοπικά 39. Επτάνησα επίσης θα φτάσει μέχρι 37 βαθμούς. Στην Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς. Αλλά στην Νότια Κρήτη θα ανέβει ακόμα παραπάνω μέχρι 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και νεφώσεις και εκεί, θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς και στο νομό της Αττικής και εδώ τα ίδια, δηλαδή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 37 βαθμούς και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο, δηλαδή Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία 38, 39 και 40 βαθμούς τη Δευτέρα, οπότε προετοιμαστείτε και ψυχολογικά αλλά και σωματικά να αντιμετωπίσετε, δεν ξέρω, ανεμιστήρες, air condition, βεντάλιες. Έχω παρατηρήσει το τελευταίο καιρό σε όποια συναυλία έχω πάει, σε όποια έτσι εκδήλωση, δίνουν κάτι βεντάλιες πλαστικές. Είναι καινούργια μόδα, αλλά μια χαρά, είναι χρήσιμες. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Σήμερα γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Πείτε τους χρόνια πολλά. Και σαν σήμερα το 1939 γεννιέται η Μίλβα, ή αλλιώς η Μαρία Μίλβα Πιολκάτη, ή αλλιώς η Λαρόσα, λόγω του ότι είχε κόκκινα, εντούνο κόκκινα μαλλιά, ή ο Πάνθερας του Γκόρο, γιατί γεννήθηκε στον Γκόρο της Ιταλίας. 17 Ιουλίου 1939 αγαπήθηκε ιδιαίτερα στη χώρα μας η Μίλβα, συνεργάστηκε με Έλληνες συνθέτες, Μίκης Θοδωράκης, Αγγέλης Παπαθανασίου, Θάνος Μικρούτσικος και εδώ στο Λαφόλα.

Πάμε να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1868 το Τόκιο γίνεται πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Σαν σήμερα το 1896 ο επιχειρηματίας Ιωάννης Χατζικυριάκος με μια δημόσια διαθήκη διαθέτει ολόκληρη την περιουσία του ομόλογα ακίνητα στο Χατζικυριάκιο. 1993 ο Βρετανός συγγραφέας μυστηρμάτων κατασκοπίας ο Τζον Λεκαρέ παραδέχεται ότι ήταν και ο ίδιος κατάσκοπος των μυστικών υπηρεσιών της χώρας του. Και σαν σήμερα το 1993, για να έρθουμε λίγο στα πιο μετά, οι U2 ανεβαίνουν για πέμπτη φορά στην καριέρα του στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με ένα άλμπουμ τότε που λεγόταν Ζουρόπα. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν το τελευταίο τραγούδι, που συνήθως κανείς δεν φτάνει μέχρι το τελευταίο τραγούδι, όλοι έχουν τα προηγούμενα, υπάρχει μια συνεργασία με τη φωνή του Johnny Cash. Το τραγούδι λέγεται Wanderer. Οι U2 είχαν επικοινωνήσει με τον Cash, το είχε ηχογραφήσει πρώτα ο Bono, αλλά δεν του άρεσε η φωνή του, ήθελε κάτι έτσι, μια ταλαιπωρημένη φωνή, είχε πει. Επικοινώνησαν με τον Cash, τον έψαν να συνεργαστούν μαζί. Ο Cash ταξίδεψε στο Δουβλίνο, στα περίφημα Windmill Lane Studios που υπάρχουν στο Δουβλίνο και ηχογραφούσαν οι U2. Και μάλιστα διαβάζω ότι η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε κομβική για την καριέρα του Johnny Cash στις αρχές του δεκαετία του 90, γιατί τότε η καριέρα του βρισκόταν σε κάμψη. Η βιομηχανία του Νάσφιλ τον είχε περιθωριοποιήσει τον Johnny Cash. Και η συμμετοχή του λοιπόν σε ένα δίσκο έτσι σε μεγάλο ροκ συγκρότημα που τον σύστησε σε μια νέα γενιά ακροατών. Μάλιστα η κόρη του, η Ροζάν Cash, είχε πει ότι αυτή η συνεργασία τον έκανε πολύ περήφανο και τον βοήθησε να βρει ξανά την καλλιτεχνική του αυτοπεποίθηση. Έχει ενδιαφέρον αυτό το τραγούδι, πάντα η φωνή του Johnny Cash έχει ενδιαφέρον. Εδώ λοιπόν στο Wanderer.

soul.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου
3: στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα,
3: εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Πήγαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με Billy Holiday. Έφυγε από τη ζωή η Lady Day σαν σήμερα το 1959, σε ηλικία μόλις 44 ετών. Μια φοβερή καλλιτέχνηδα. Σκεφτείτε ότι στην δεκαετία του 30 ταξίδευε στην Αμερική του Νότου, εκεί στην Αμερική της Ku Klux Klan, και έθετε σε κίνδυνο την ασφάλειά της, τη δική της ζωή, και χρησιμοποίησε το ταλέντο της για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το λιντσάρισμα των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα και πάλι, 35 λεπτά μετά τις 6. Διαβάζω το ημερολόγιο της ημέρας και γελάω, γιατί λέει σαν σήμερα άνοιξε η Disneyland το 1955. Υποτίθεται ότι ήταν το πιο ευτυχισμένο μέρος στον κόσμο, αλλά εκείνη την ημέρα ότι μπορούσε να πάει στραβά πήγε. Είχαν ετοιμάσει μια κομψή παράσταση, ήταν όμως λιγότερο μαγική από ό,τι είχαν προγραμματίσει. Εκείνη την ημέρα συνέβησαν διάφορα τεχνικά προβλήματα. Διάσημοι άνθρωποι που ήταν προγραμματισμένοι να εμφανιστούν κάθε 2 ώρες κατέληξαν να εμφανίζονται όλοι μαζί και να γίνεται ένα μπούγιο. Οι ψύκτες στα συντριβάνια δεν λειτουργούσαν λόγω απεργίας των υδραυλικών και ο κόσμος πίστευε ότι ήταν ένα κόλπο για να τους πείσει να αγοράσουν περισσότερα αναψυκτικά. Οι πολιτές ξέμειναν από τρόφιμα. Η άσφαλτος που είχαν αρχίσει το πρωί εκείνο το πρωί ήταν ακόμα μαλακή, με αποτέλεσμα κάποιες γυναίκες να κολλήσουν τα τακούνια τους. Μια καταστροφή, έτσι. Υπήρξε και διαρροή αερίου, για να το τελειώσουμε, με αποτέλεσμα ένα μέρος του πάρκου να κλείσει και να φύγουν όλοι οι γονείς και το απόγευμα να τρέχουν, να πετάνε τα παιδιά πάνω από τους ώμους τους για να τα βγάλουν έξω από την Disneyland. Η μαύρη Κυριακή τη Disneyland, λοιπόν, σαν σήμερα 1955. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8, έτσι, με διάφορα σχόλια αλλά και από την επικαιρότητα και από τα παλιά, από το ημερολόγιο της ημέρας. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Θα σας πω παν κοντομάτε να φτιάξετε, που είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι κάνεις για να καταλάβετε? Παίρνεις το ψωμί, το κόβεις πολύ λεπτή φέτα, όμως πολύ λεπτή φέτα. Το φρυγανίζεις, του ρίχνεις λίγο λαδάκι από πάνω και τρίβεις ντομάτα. Αυτό. Αυτό το θεωρούν τάπας. Αυτό του βάζει και λίγο αλατάκι, γιατί τέλειως δεν τρώγεται αυτό. Πρέπει να είναι άνοστο, έτσι. Άμα θέλετε, περνάτε και τη. Είναι λίγο σαν τα. Πώς τα λένε, μωρέ, που τρώνε οι Ιταλοί. Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα, παιδιά. Έχει κολλήσει, ναι. Μπρουσκέτα, μου κλείσα το μικρόφωνο μόνη μου, παιδιά, από τη χαρά μου. Λοιπόν, είναι ισπανικές μπρουσκέτες αυτές. Τρίβουν και λίγο σκορδάκι πάνω στο τέτοιο. Επίσης, να δοκιμάσετε να φτιάξετε πατάτας μπράβας. Είναι η

Νέες πατάτες που τις λέω εγώ. Λοιπόν, πατάτας μπράβας, είναι πολύ ωραίες, τις έχω φάει. Είναι, τις κάνετε κυβάκια τις πατάτες, τις τηγανίζετε, έτσι, δεν είναι αστεία πράγματα. Και φτιάχνετε μια κόκκινη σάλτσα ντομάτας, βάζετε και λίγη πάπρικα και λίγο τσίλι και περιχύνετε τις τηγανιτές πατάτες. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο φαΐ αυτό, πολύ ωραίο μεζεδάκι. Η Παπακινήτη θέλει να τις κάνετε για ψητές, για πιο υγιεινό. Εντάξει, αλλά οι μπράβας είναι τηγανιτές. Έτσι δεν θα παραλλάξεις τη συνταγή. Μου μου αθέη η Ισπανίδα, θεία μου. Η Θαρθουέλα.

Για να επιστρέψω στην επικαιρότητα, θα επιστρέψω, δεν γίνεται να μην επιστρέψω. Από χθες βλέπουμε διάφορα ντοκουμέντα, έξω από τα φωτογραφικά. Είδαμε και ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης μέσα από την τράπεζα, μέσα από τη Μαρφίν, την στιγμή που πέφτουν οι Μολότοφ. Μόνο βλέποντας αυτό το βίντεο μπορείς να καταλάβεις, κατά το 1/3 φαντάζομαι, δεν μπορείς να το καταλάβεις στην ολότητά του, τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι.

Που λέτε το βλέπα το. Σας είπα ότι ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ να ανακληθούν οι άδειες των καναλιών που δεν μετέδωσαν το διάγγελμά του, το διάγγελμα που έκανε στον αμερικανικό λαό. Ο Τραμπ λοιπόν έκανε ένα διάγγελμα για την υποτιθέμενη, την εικαζόμενη, τέλος πάντων την φημολογούμενη ξένη επιρροή στις αμερικανικές εκλογές, αυτή που πιστεύει εκείνος, το 2020. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών που ψήφιζαν την προεκλογική περίοδο. Αν διανοηθώ ότι θα ανοίξει μέτωπο και με την Κίνα, τέτοιο μέτωπο όμως, δεν ξέρω παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε πλανήτη μετά. Κατηγόρησε λοιπόν την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, φαντάζομαι στην ιστορία από την αρχή του κόσμου, και ανακοίνωσε ότι έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τα οποία αποκαλύπτουν σοκαριστικά κενά του Αμερικανικού εκλογικού συστήματος. Στην αρχή βέβαια, ξεκινώντας το διάγγελμα, επειδή τον έβλεπα, μίλησε για όλα όσα έχει πετύχει κατά την προεδρία του. Ξέρετε τι γίνεται, έτσι, έρχονται ενδιάμεσες εκλογές σε λίγο. Και προφανώς, επειδή αυτό που δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχεία είναι ότι θα χάσει όλα τα σώματα, δηλαδή και την Βουλή και τη Γερουσία, προσπαθεί να δημιουργήσει, να καλλιεργήσει το έδαφος, έτσι ώστε να δείξει ότι δεν έφταιγα εγώ. Γιατί είπε ότι το σύστημα όπως είναι σήμερα είναι γεμάτο από σοκαριστικά αδύναμα σημεία και ότι θα δώσει στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που δείχνουν ότι η Κίνα το 20, όπως σας είπα, απέκτησε με παράνομο τρόπο τα αρχεία 220 εκατομμυρίων εκλογίων, δηλαδή όλου του εκλογικού σώματος στις ΗΠΑ. Λέει το επεξεργάζονταν οι Κινέζοι από το 18 για να το κάνουν το 20 όλο αυτό το πράγμα, και ότι ξέρουν διευθύνσεις, τηλέφωνα, με πολιτικές προτιμήσεις οι Κινέζοι των Αμερικανών, των 220 εκατομμυρίων, πολιτικές προτιμήσεις για σεξουαλικές δεν λέει όχι, και ευαίσθητα δεδομένα που θα ήταν απαραίτητα για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, το εκλογικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανεπανόρθωτα διεφθαρμένο και δυσλειτουργικό. Επανέλαβε ότι οι εκλογές του 2020 κλάπηκαν. Θα κάνει ριζικές αλλαγές. Φαντάζομαι θα δίνει προσυμπληρωμένα ψηφοδέλτια στους ψηφοφόρους που θα γράφουν Ντόναλντ Τραμπ πάνω, να τα ρίχνουν κατευθείαν, να τελειώνουμε τώρα, μην παίρνουμε στη διαδικασία. Ένα πολύ ωραίο σκίτσο από τη Ζαν, ένα κονάκι στον Παρνασσό στα Έλατα και δίπλα στις κερασιές. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αχ, ο Γιώργος. Γιώργο μου, ναι, έχεις δίκιο. Καλημέρα από Ιεράπετρα, καλές διακοπές, θερμή παράκληση. Μην βαράτε τις κόρνες με το παραμικρό εσείς οι Αθηναίοι όταν πάτε επαρχία. Hey. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε όλο νευρούλια. Πολλά, πολλά νευρούλια.

ξέρω, παιδιά, από το μεταξύ σοκαριζόμαστε, α πούμε, από διάφορα πράγματα που. Εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στους τίτλους οι δημοσιογράφοι πολλές φορές. Αλλά λέει, ας πούμε, σάλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παντρεμένη, προσέξτε το, γιατί έχει μέσα και ηθική. Παντρεμένη σχολική αστυνομικός έκανε με συνάδελφό της μέσα σε γυμνάσιο. Την ώρα των μαθημάτων, αυτή δεν κλείνουν τα σχολεία. Σου λέει παντρεμένη και οι δυο. Αυτό το σάλλος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται σάλλος, γιατί η σχολική αστυνομικός με τον. Τον συνάδελφό της, δηλαδή, εντάξει.

μεταξύ ακούω τους δικούς μας που τσακώνονται εδώ πέρα τους πολιτικούς και λένε Μεξικό γίναμε, Κολομβία γίναμε και τέτοια πράγματα. Έχετε δει τι γίνεται στην Κολομβία και στο Μεξικό, μήπως το τελευταίο διάστημα? Τα λέμε και εύκολα κιόλας, τα πετάμε ας πούμε, να εντυπωσιάσουμε. Δεν το κάνουν μόνο οι δημοσιογράφοι, το κάνουν και οι πολιτικοί. Επίσης θυμάστε που σας έλεγα χτες το πρωί ότι ο Τραμπ πανηγύριζε γιατί κατάφερε να αφαιθεί ελεύθερη μία Αμερικανίδα που κρατούσαν από το 2024, δεν ήταν φυλακισμένη, έλεγε ο Τραμπ. Ήταν σε ένα περιορισμό κάποιου είδους ας πούμε, δεν την άφηναν να φύγει από τη χώρα. Και με πανηγύριζε χτες και μπράβο και με πήρανε τηλέφωνο παρόλα αυτά, παρό την ένταση που υπάρχει, και με ενημέρωσαν ότι αφαιθεί ελεύθερη. Του διέψευσε το Ιράν? Ούτε αυτό.

Σήμερα οι φίλοι, συνάδελφοι, όλη η Ελλάδα βασικά θα αποχαιρετήσει την Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, την περασμένη Τετάρτη. Να ξέρετε ότι η σωρός θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Η παράκληση της οικογένειας, ακούστε μια φορά τις οικογένειες όμως αυτές τις περιπτώσεις, γιατί βλέπω, λέμε, ας πούμε, εμείς γράφουμε παράκληση της οικογένειας, είναι αντιστεφάνω να γίνουν δωρεές εκεί. Τώρα, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση είναι στο κέντρο Φρεφών Μητέρα, που ήταν και πρόεδρος η Μάρο Κοντού κάποια στιγμή στο κέντρο Φρεφών Μητέρα, και βλέπεις 800 στεφάνια απ' έξω. Τον επικίδιο θα τον εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, πολύ στενός φίλος της Μάρος Κοντού, δηλαδή ήταν κολλητή, πώς να σας το πω, και είχε εκμυστηρευτεί αυτές τις μέρες ο κύριος Κακλαμάνης ότι τον είχε παρακαλέσει την επόμενη συνάντηση της παρέας που είχαν, που βγαίνανε, να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να βάλουν μπροστά στην άδεια καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο. Το έκανε χθες ο κύριος Κακλαμάνης.

Ο Σταμάτης είναι έξαλλος, πιο έξαλλος από μένα με τον Ντόναλντ. Λέει καλημέρα. Είναι σαφές ότι ο τύπος βλέπει Κασάνδρες παντού. Σαφέστατα ψυχοπαθής και επικίνδυνος. Τι έχει καταφέρει να πουλιέται το πετρέλαιο των Ηνωμένων Πολιτειών πανάκριβα και να δημιουργήσει και να συντηρήσει μια παγκόσμια έτσι, δυσαρέσκεια προς τη χώρα του. Δεν το λες και πρόοδο αυτό. Σιγά μην ασχολούνται οι Κινέζοι με την αμερικανική βλακεία. Με όλα ασχολούνται οι Κινέζοι. Μην τους υποτιμάτε τους Κινέζους. Με όλα ασχολούνται. Απλά τώρα όλο αυτό το πράγμα σας λέω. Εγώ θεωρώ ότι είναι πώς να σας το πω, ότι είναι ένα κλίμα που θέλει να δημιουργήσει εν όψει της διαφαινόμενης ήττας του κόμματός του στις διάμεσες εκλογές. Ναι, βρε Κυριακή μου, δεν είναι εδώ ο Διονυσάκος που να πούμε για φαγητά και για τάπαζα. Μου λέει, τι είναι το τόπος. Λοιπόν, με τραγουδάκι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, γιατί πήγε 7.30 κιόλας η ώρα. Δηλαδή σε λίγο θα δείξει 7.30, σε 2 λεπτά και θα επιστρέψω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δίνη του πολέμου, η Μέση Ανατολή, αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες, ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών εκλογέων κατά την προεκλογική περίοδο, ισχυρίστηκε σε διάγγελμά του τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής που συνελήφθη για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Έντιμη πολιτική διασύρθηκαν υπό πρωθυπουργός για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ο Σταμάτης λέει σε τόσα μέρη έχεις πει στο Διονύσιο ότι δεν σε έχει πάει. Αλλά πώς θα συνέβαινε αυτό αφού δεν έχετε ποτέ ταυτόχρονα άδεια? Σε κάποιες αργίες φαντάζομαι. Αν και το λες χαριτολογώντας μας. Όχι, δεν το λέω χαριτολογώντας. Το χωριό του δεν με έχει πάει ποτέ, παιδιά. Παιδιά, το λέω και τώρα που λείπει και το λέω, το βγάζω από μέσα μου αυτό το παράπονο, αυτή τη στενοχώρια που έχω. Γιατί του έχω πει ότι είμαι μακροβιότερη σχέση του. Και αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Είμαστε πάνω από 30 χρόνια φίλοι και κουμπάρι και τα λοιπά. Αλλά δεν με έχω πάει ποτέ στο Λιβάδι. Λιβάδι ακούω και Λιβάδι δεν βλέπω. Δεν του είπα εγώ θα σε πάω στη Λευτεριάνη, θα σε πάω στο Ήτυλο, ας πούμε, τέλος πάντων. Θα σας πάω τώρα στην Αχαΐα όμως. Θα σας πάω στην Αχαΐα γιατί ζήτησα από την πολύ καλή μας φίλη και συνάδελφο, την Αθανασία Σταμοπούλου, που είναι και bon viveuse και της αρέσει το ωραίο, το έχω καταλάβει εγώ αυτό το πράγμα, να μας πει λίγο, παιδιά, πείτε ότι αποφασίζω εγώ να πάω ένα Σαββατοκύριακο στην Αχαΐα, να επισκεφθώ την Πάτρα, να πάω γύρω-γύρω. Πού θα μου πρότεινε η Αθανασία μου να πάω? Της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, τυφλή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία που τα λες και να ξέρε κανείς ότι μόλον ότι μου αρέσει καλή ζωή, δεν είναι και τόσο καλή, εννοώ.
0: Ναι, δεν προλαβαίνεις, Αθανασία.
1: Δεν προλαβαίνουμε, ναι, δεν έχουμε όλο εκείνο το πακέτο που σου επιτρέπει να έχεις, ναι, μια πολυτελή ζωή. Τέλος πάντων, το προσπαθούμε με μικρές ανάσες όταν το μπορούμε. Λοιπόν, Κατερίνα, σου έχω πάρα πολύ καλές προτάσεις για την Αχαΐα, γιατί μπορεί η Πάτρα να είναι μια ζεστή πόλη το καλοκαίρι. Καλά, γιατί έχει, ναι, και υγρασία και όλα τα κακά που έχει μια μεγάλου πόλη με τα τσιμέντα κτλ. Υπάρχουν όμως κάτι παραλίες πολύ κοντά σε Πάτρα και Αίγιο που σε αποζημιώνουν, ναι, τόσο πολύ που αξίζει τον κόπο να πηγαίνεις ή να έρχεσαι στην Πάτρα για έναν ύπνο ή να νοικιάσεις κάποιο μικρό κατάλημα κοντά σε ψαροχώρια, σε παραλίες οι οποίες είναι μοναδικές. Τι και ναι, έχει όλη την ποικιλία των παραλίων, δηλαδή από ζεστές παραλίες που μπορείς να δεις την Καλογριά.
0: Σωστό.
1: Που είναι έξω από την Πάτρα.
0: Ωραία που είναι η Καλογριά, ρε παιδί.
1: Έχει έρθει. Ναι. Είναι 9 χιλιόμετρα παραλία. Μόνο αυτό, ναι, σου, ναι, λέω. Ναι, ναι, είναι, ναι, φοβερή. Λοιπόν, εκεί έχει beach bar, έχει ταβέρνες. Θα κάτσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί το βράδυ αρχίζει το κουνουπάκι.
0: Ναι, οπότε, έχει πολύ κουνούπι. Ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό.
1: 7-8 δεν είναι, ναι, παραπάνω, ναι, για αυτή. Όμως, έχουμε πάρα πολύ όμορφες παραλίες στο Ρίο, στον Άγιο Βασίλη, στο Βραχνέι κάπου και από εκεί πάλι. Έχουμε πολύ ωραίες παραλίες στον Ψαθόπυργο.
0: Έχω πάει.
1: Έχεις πάει?
0: Βέβαια, Ψαθόπυργος ωραίος.
1: Φοβερός, δεν,
0: ναι,
1: είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά σου έχω μία ονειρεμένη παραλία, η οποία λέγεται Άβυθος. Αυτή η παραλία είναι ένας μικρός κολπίσκος με άστρο χαλικάκι και κρυστάλλινα νερά, στο οποίο είναι βέβαια πάρα πολύ βαθιά, πάρα πολύ όμορφα, ναι, όλο μαγαζάκια κάτω. Πας από το πρωί και φεύγεις 12 η ώρα. Προχωρώντας, ναι, είναι ο όμορφος Ελαιώνας, από εκεί κατάγομαι και θέλω να κάνω και διαφήμιση.
0: Μίλα.
1: Λοιπόν, είναι ο Ελαιώνας, εκεί μιλάμε φοβερά και τρομερά, δέντρα, ψαροταβέρνες, εγώ λέω εκεί στο φαΐ το έχω το μυαλό μου.
0: Και εγώ πάντα.
1: Εντάξει, γιατί να το κρύψω, μάλιστα. Μας αρέσουν ωραία πράγματα.
0: Τι ωραία παραλία έχετε στον Ελαιώνα, το βλέπω τώρα εδώ.
1: Πάρα πολύ ωραία παραλία. Ξέρει μια κυρία εκεί πέρα, μια. Δεν ξέρω αν ξέρει τη Μαρία την Κοντού, την ξέρει.
0: Τη Μαρία την Κοντού, ναι, βέβαια την ξέρω, ναι, τη Μαρία την Κοντού. Ναι. Εκεί πάει και η Κοντού.
1: Εκεί έρχεται η Κοντού, ναι, ναι, και δεν το έκανε καλά. Εκεί έρχεται, εκεί την πόλη, τη βλέπουμε καμιά φορά. Και στα Νικολαίκα επίσης, και μετά έχουμε το όμορφο Διακοφτό που έχει μια παραλία και εκεί που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Και λίγο παραπέρα είναι η μοναδική Πούντα. Εκεί μιλάμε για το απόλυτο νερό, το απόλυτο μπάνιο που μπορεί κανείς να κάνει. Το μόνο ελάττωμα αυτής της παραλίας, εντός οικών, ναι, είναι ότι είναι κρύα. Είναι,
0: δεν πειράζει, κρύα, σε κάποιους αρέσει αυτό, σε κάποιους αρέσει αυτό.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω τώρα, επειδή μιλάμε για παραλίες, ναι, ότι ήρθα για τις ανάγκες του λεπτικού ρεπορτάζ, ναι, σε ένα ερασιτεχνικό ζυθοποιείο,
0: ναι,
1: στην Πάτρα.
0: Ναι, ναι, μ' αρέσουν αυτά.
1: Με έναν τύπο,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός, Και εδώ και 10 χρόνια έφτιαξε μια μοναδική μπύρα που έχει πάρει 32 βραβεία παγκόσμια.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, ναι. Ο οποίος, άκου τώρα εσύ Κατερίνα, αυτός ο τύπος είναι δυσλεκτικός. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε. Εγώ το λέω τέλος πάντων. Ναι. Ήταν δυσλεκτικός και όταν το ανακάλυψε μου είπε σήμερα απελευθερώθηκα και άρχισα να κάνω πράγματα. Άρχισα λοιπόν να βρίσκω συνταγές για ό,τι ήθελα να φτιάξω. Ναι. Ανάμεσα αυτά ήταν και η μπύρα. Εμένα μου λέει δεν μου αρέσει η μπύρα. Όμως πειραματίστηκα. Και το πείραμα αυτό του βγήκε. Σήμερα δίνει σε σούπερ μάρκετ την ετικέτα του. Δίνει σε εστιατόρια που έχουν βραβευτεί με αστέρια.
0: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Να βρίσκεις ρε παιδί μου κάτι να το κάνεις καλά. Να βρίσκεις την κλίση σου στην πορεία. Μπορεί να μην είναι αυτό που έχεις αποφασίσει.
1: Και αυτό το λέω.
0: Και αυτό ναι, το λέμε και στα παιδιά. Τα νέα παιδιά που τώρα δώσαν πανελλήνιες. Ότι δεν είναι η απόφαση απόλυτα που θα σου καθορίσει όλη τη μετέπειτα ζωή σου. Μπορεί στην πορεία κάτι να αλλάξει και να πάει να του λες αυτό που μου λες τώρα εσύ μηχανολόγος, μηχανικός να φτιάχνει, να έχει μικροζωθοποιία ας πούμε.
1: Λοιπόν, και άκουσε τώρα να σου πω το ωραίο του πράγματος, επειδή δώσανε και πανελλήνια στα παιδιά και ναι, όλα αυτά, αυτός ο τύπος έγραψε 2 έκθεση. Έγραψε βέβαια άριστα στα άλλα μαθήματα.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι που πας. Και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, περνάει πολυτεχνείο, τελειώνει πολυτεχνείο και κάνει μια φοβερή κίνηση που του πήγε πολύ καλά και το λέω γιατί είναι και καλοκαίρι και είναι και επειδή μιλάγαμε για παραλίες, ξέρεις, μια μπύρα παγωμένη, μια τέτοια μέρα ζεστή, πάντα πίνεται. Γι' αυτό ήθελα να σου το πω, λέω, για άλλο θα με βγάλει η Κατερίνα, αλλά θέλω να της πω και για αυτή τη μικρή ιστορία.
0: Όχι, καλά
1: του
0: έκανες.
1: Ανθρώπου αυτού, ο οποίος μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί εδώ και 10 χρόνια σε ένα υπόγειο, ξεκίνησε από το υπόγειο του σπιτιού του. Στο υπόγειο πήγαμε για να κάνουμε, να καταγράψουμε
0: και
1: την εικόνα.
0: Και εξελιχθεί έτσι ο άνθρωπος.
1: Και εξελίχθηκε και κάνει εξαγωγές και συνεργάζεται. Μου λέει πάω σε ζυθοποιία κανονικά, γιατί αυτός δεν έχει ζυθοποιείο και κάνει την παραγωγή των προϊόντων του.
0: Μάλιστα. Τι να πω, μας πήγες σε τόσες παραλίες, μας είπες και αυτή την ιστορία που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες. Μ' αρέσει πάρα πολύ ένας άνθρωπος να ανακαλύπτει πράγματι του αρέσει κάτι και να απελευθερώνεται κιόλας. Και με αυτές τις ιστορίες σου ευχόμαστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Και
0: νομίζω ότι θα έρθω στον Ελαιώνα για μπανάκι. Έτσι,
1: ναι. Και αν σας βγάλει ο δρόμος, ελάτε προς την Αχαΐα. Θα σας ξεναγήσω εγώ.
0: Τώρα τι, δεν θα έρθουμε. Τεντούρα παγωμένη να έχεις. Σε φιλούμε γλυκά.
1: Και τεντούρα θα έχουμε.
0: Φιλιά,
1: γεια σας.
0: Φιλιά. Καλημέρα στην Αθανασία Σταμοπούλου και ήρθε η ώρα για μπάλα. Όχι, δεν ήρθε. Δεν ήρθε ακόμα. Α, αποφάσισα. Εγώ θέλω ήρθε η ώρα για μπάλα. Εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει λίγο. Σήμερα είμαι αλλού, το έχετε καταλάβει, γιατί και αυτές οι παραλίες τις οποίες είπε η Αθανασία, άμα τις γκουγκλάρετε ας πούμε και δεν έχετε επισκεφθεί την περιοχή της Αχαΐας, άμα τις γκουγκλάρετε θα διαπιστώσετε του λόγου του αλήθειας ότι είναι πολύ ωραίες παραλίες, ότι είναι πολύ ωραία τα νερά τους, έχει πάρα πολλά, η Αχαΐα έχει και πολύ ωραίο φαγητό, έχει πολύ ωραία μαγαζιά,

καλημέρα στην Φρανσέσκα, τη φίλη μας στη Ρόδο. Σήμερα λέει με χαλαρώσετε ψυχικά, πραγματικά ευχαριστώ. Για λίγα μόνο, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ό,τι θέλετε.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στην Ποθητή. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, παιδιά. Και τώρα ήρθε η ώρα για μπάλα.
1: Ώρα Μουντιάλ.
0: Τάσο, φτάσαμε στο τέλος, το καταλαβαίνεις, έτσι.
2: Εμένα μου το πεις.
0: Γι' αυτό το λέω, γιατί θέλω να πω τι ωραία που περάσαμε.
2: Και ας το πάρει όποιος θέλει.
0: Ας το πάρει όποιος θέλει. Τάσο, σε Μητρόπου, παιδιά. Έχουμε μικρό τελικό, μεγάλο τελικό. Έχουμε ενδιάμεση συναυλία. Μισή ώρα τώρα ημίχρονο θα έχουν στον τελικό.
2: Ναι. Μαντόνα, θυμηθήκαν τη Μαντόνα, ναι, και άλλα πολλά.
0: Σακίρες, βλέπω, BTS, βλέπω, για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες.
2: Να έχει πράγμα. Κοίταξε, το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα, πλέον το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο που ξέραμε έχει αλλάξει. Μέχρι και πριν από το παγκόσμιο κύπελλο λεγόταν football, τώρα λέγεται soccer.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή πλέον είναι η Αμερικανιά θα κυριαρχήσει. Το marketing εδώ και χρόνια έχει μπει για τα καλά. Βλέπεις ότι ανακαλύψανε χίλια δύο πράγματα, ανακαλύψανε και φευρίσκουν, δεν ανακαλύπτουν μόνο τρόπους για να βγάζουν χρήματα. Οπότε δεν αποκλείουμε τίποτα πλέον για ό,τι και να βλέπουμε. Θα μπορούσε να ήταν το ένα ημίχρονο σήμερα και το άλλο ημίχρονο αύριο.
0: Σωστό.
2: Να μεσολαβήσει μια υπέροχη εορταστική ημέρα. Δεν ξέρω. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Πες το όπως θέλεις.
0: Εντάξει, αλλάζει το πράγμα, αλλάζει το κόνσεπτ όλο. Δηλαδή, θυμίσω, ας πούμε, πώς ήταν πριν από 20 χρόνια όλη αυτή η κατάσταση, ναι, 30, γιατί το ζούσαμε, και καμία σχέση, καμία.
2: Σωστά.
0: Θα γινόταν σε τρεις χώρες το Μουντιάλ, ας πούμε.
2: Όχι, ούτε κατά Διάνοια.
0: Θα κάνανε οι ομάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από τον ένα αγώνα στον άλλον και να...
2: Ναι, το 2002 που έγινε στην Ιαπωνία και στην Νότια Κορέα ήταν μια καιροτομία, κάτι πολύ εντυπωσιακό, κάτι, ναι, που κάποιοι απορούσαν και πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή δεν το φαντάζομαι. Άρα βλέπεις ότι τα πράγματα περνάνε τα χρόνια, περνάνε, ναι, είναι όπως συνηθίσεις. Ισπανία, Αργεντινή, ένας για πρώτη φορά σε τελικό. Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ, φυσικά από τους συγχρονιστές της ΣΕΡΤ. Πρώτη φορά ισπανόφωνος τελικός, έτσι, όλοι θα μιλάνε ισπανικά εκεί.
0: Σωστό.
2: Θα βάλει και η FIFA έναν διαιτητή που να μην μιλάει ισπανικά και να γίνει εκεί ο χάμος. Όλα τα φαντάζομαι. Είναι η Αργεντινή πάει για το τέταρτο και η Ισπανία για το δεύτερό της, έτσι. Να τα πούμε και αυτό. Και είναι ένας τελικός ο οποίος τελικά φαίνεται ότι τελικός ήταν ο τελικός που έπρεπε να γίνει. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες παγκοσμίως και στο ranking της FIFA. Εντάξει, ίσως τελικά να ήταν αυτές που έπρεπε να είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, με τους Άγγλους τα έχουμε πει, απογοήτευσαν λόγω της... Έριξα και την καρδάρα, γιατί κάθε χρόνο, μάλλον σε κάθε
0: μουντιάλ,
2: μα οι Άγγλοι είναι, πώς να το πω, είναι η ομάδα η οποία μπορεί να γραφτεί βιβλίο πώς χάνεις ένα παγκόσμιο κύπελλο, χίλιοι τρόποι για να χάσεις ένα παγκόσμιο κύπελλο, κάπως έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή κάθε φορά είναι με διαφορετικό τρόπο που μένουν εκτός. Δηλαδή τώρα έφτασαν μέχρι και 40 λεπτά πριν από το τελικό και βλέπεις ότι ο προπονητής τους, η ιδιοτροπία τους τα έκανε έτσι όπως τα έκανε και φτάσανε σε σημείο τελικά να είναι απογοητευμένοι.
0: Και κλαίνε, δύο μέρες τώρα κλαίνε. Δηλαδή,
2: τσακώνεται μεταξύ τους, να ανακοινώσει από την Ομοσπονδία ότι τελικά θα κρατήσει το Τούχελ να βγάλει και το Euro του 28, το οποίο θα γίνει στα γήπεδα της Αγγλίας, με την Ιρλανδία δηλαδή θα κάνουν τη οργάνωση. δεν ξέρω, είναι ανεξήγητο, μάλλον δεν είναι ανεξήγητο, είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει. Εδώ περάσαν 60 χρόνια, 60 χρόνια της coming home, προημερημένουν, περιμένουν.
0: Και δεν... ακόμα να έρθει αυτό.
2: Και ναι, ακόμα αλήθεια, να έρθει, ναι. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο μοναδικό.
0: Το έχουν πολιτικοποιήσει και... κιόλας γενικότερα πάντως το Μουντιάλ, δηλαδή τώρα τον τελικό αυτόν. Είναι, άκουσα πολλούς που λέγανε θέλω να το πάρει η Ισπανία για να το σηκώσει μέσα στον Τραμπ, που ο Τραμπ έβριζε το Σάντσεθ. Άκου τώρα τι, δηλαδή...
2: Ναι.
0: Τι να σου λέω.
2: Κοίταξε, το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη μαγεία να σε κάνει να ταυτίζεσαι με αυτό. Δηλαδή, και ο Πάδικα εδώ είδε στην Ελλάδα ότι πανηγύριζε σαν τρελή γιατί πέρασε η Αργεντινή κάποιοι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ταυτιζόμαστε με μια ομάδα και να παίζει ό,τι και να παίζει. Δεν τσακώνεται για τις ξένες ομάδες. Τσακώνεται για τις ελληνικές ομάδες. Δεν τσακώνεται και για τις ξένες ομάδες. Στα social media δηλαδή, εγώ τα παρακολουθώ όσο μπορώ, εντάξει, με την αντίληψη που έχω. Πραγματικά, κάποιες φορές απορείς. Δουλειά δεν έχουν να κάνουν κάπως έτσι. Και τρέχουμε όλοι. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, ο τελικός είναι αυτός. Γίνεται και μια μάχη για το. Για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, έτσι, για το Χρυσό Παπούτσι. Αυτή τη στιγμή πέρασε μπροστά ο Μέση με τις δύο ασίστ που έκανε από 8 γκολ με τον Εμπαπέ, αλλά ο Μέση είναι μπροστά γιατί έχει 4 ασίστ, ο Εμπαπέ έχει 3. Γιατί στις ισοβαθμίες, σε περίπτωση της ισοβαθμίας μετράνε μετά οι ασίστ. Ακόμα και αυτό, σε αυτό υπάρχει suspense. Υπάρχει πάντα η άβρα του μαγικού αριθμού 64.
0: Ναι.
2: Το 64 είναι οι ομάδες που θα είναι μάλλον στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Από 48 θα πάμε στο 64. Θα πρέπει να κάνει και άλλες προσλήψεις για να μπορούμε να καλύψουμε τους αγώνες. Ναι, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Αμέτρητα κοντεύουν να γίνουν. Διανύσαμε 102 αγώνες, 104 συνολικά. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε γνωρίσει πριν, δηλαδή δεν τα περιμέναμε, δεν τα φανταζόμασταν, μα είναι δυνατό, ναι, όχι όπως είναι. Εντάξει, από την εποχή που παίζαμε με τις σάκες, οι τσάντες μας στο σχολείο, έτσι, και τις βάζαμε για τέρματα, μέχρι τώρα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και το ποδόσφαιρο αλλάζει και εξελίσσεται. Όποιος θέλει προσαρμόζεται, όποιος δεν θέλει μένει στο παρελθόν και δεν προοδεύει. Τέλος, αυτή είναι η ομοία αλήθεια πλέον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα πολλά, πάρα πολλά που συμβαίνουν και στον κόσμο, έτσι να μην το ξεχνάμε. Παράδειγμα ότι ο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου θα είναι αντίπαλός για να πω και δύο κουβέντες για το Europa League και ένα δικό μας παιδί, ο Τζόλης, ο οποίος φαίνεται ότι θα καταλήξει εκτός εντυπωσιακού απρόοπτου που δεν νομίζω ότι θα έπρεπε κανένα απρόοπτο, με 40 εκατομμύρια θα γίνει ο πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, έτσι. 40 εκατομμύρια είναι πάρα
0: πολλά και μπράβο.
2: Πολλά χρήματα, ναι.
0: Μπράβο στο παιδί.
2: Εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, εγώ το προσπαθώ να το φανταστώ πως αυτό το σεμνό, το ταπεινό παιδί που πλέον έφτασε στα 24, έτσι, που ξεκίνησε τη Σεμνάου, ξεκίνησε το ΠΑΟΚ και είναι και ένα παράδειγμα που κλέβει την εξής. Έχουν πάει στην Άρσενα 4 Έλληνες συνολικά στην ιστορία.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ και φαίνεται ότι και το ποδόσφαιρο το ελληνικό αναπτύσσεται. Βεβαίως δεν είμαστε στο Μουντιάλ για να γυρίσουμε στα δικά μας. Θα δούμε τον Τραμπ. Ωραίο. Είναι και αυτό ένα ερώτημα.
0: Ναι.
2: Γιατί όλοι
0: θα πάει, λένε.
2: Στην ευρύτερη περιοχή θα βρίσκεται, λέει. Άλλα ρεπορτάζ. Δηλαδή πραγματικά αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή ότι θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, αλλά μπορεί να μην πάει στο γήπεδο. Τώρα μετράει τις δυνάμεις του. Κάνει σιγομέτρηση αν θα υπάρχει γιούχα, αν θα υπάρχουν αποδοκιμασίες. δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Εγώ κρατάω, πώς το λένε, πισινή που λένε, καθώς δεν ξέρεις εάν τελικά ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει να δει τον πρώτο του αγώνα. Δεν έχει πέσει κανέναν, έτσι.
0: Κανένα, δεν έχει πατήσει το γήπεδο. Τίποτα.
2: Δεν έχει πατήσει το γήπεδο.
0: Όχι, για... Δηλαδή έγινε το μπουντιάλ στην χώρα του και δεν έχει πατήσει.
2: Πέρα από τις όποιες υποχρεώσεις μπορεί να έχει. Εντάξει,
0: καλά, άμα θέαμα ήθελε, θα πήγαινε. Αλλά νομίζω εδώ τρώει. Κοίταξε να δεις, είναι πολύ, πολύ επικοινωνιακά. Είναι ρίσκο για κάθε πολιτικό αυτό. Ο Τραμπ έχει φάει γιούχες που έχει πάει να δει αγώνα baseball ή αγώνα μπάσκετ, που είναι και πιο safe place, ας πούμε, για τον ίδιο.
2: Ναι. Και είναι και πρόσεξε, είναι και Αμερικανοί που
0: αυτό,
2: του
0: γιουβάρουν, αυτό,
2: έτσι.
0: Αυτό.
2: Οπότε φαντάζω τώρα να βρεθεί με Ισπανούς
0: που είναι
2: η χοντρή κόντρα και με τους Αργεντινούς έτσι κι αλλιώς είναι αντι-USA, να το πω έτσι. Οπότε τα πράγματα θα είναι περίεργα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα παραβρεθεί, αυτή είναι η άποψή μου. Είναι αυτό που λένε, το φάγαμε το γαϊδάρο. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς δεν πήγε. Δεν πειράζει, θα το δει και τηλεοπτικά και θα βγάλει και μια ανακοίνωση και θα το δώσει και συγχαρητήρια. Και αμαλάχη, επειδή είναι και η FIFA φίλοι μας.
0: Εντάξει, τον έχουμε, ναι, τον έχουμε τον Ιφαντίνο.
2: Ναι. Φτιάχνουμε και ένα μικρό γκαλά την επόμενη και μας δίνει και βραβείο ειρήνης πάλι και τελείωσε. Θα τα βρούμε μεταξύ τους αυτοί. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να μην στραπατσαριστεί το προφίλ ενός πολιτικού που έτσι κι αλλιώς είναι αμφιλεγόμενο, έχουν υποθεί διάφορα και όλα τα συναφή.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα, 12 παρά 10 είναι ο μικρός τελείως.

0: Λέει, γιατί το λέω, αυτή είναι μέσα στο του σκόρερ, κάτω από το, από τον Εμπαπέ και τον,
1: σωστό.
0: Και τον Μέση, γίνεται και η μάχη του πρώτου σκόρερ. Οπότε για κάποιους υπάρχει κίνητρο αγωνιστικό, γιατί εντάξει τώρα τρίτη θέση, σε άλλα αθλήματα το μικρό τελικό τον έχουμε τριγύσει. Απλά είναι μια τραξιόν. Για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Και στις 10 το βράδυ της Κυριακής ο τελικός.
0: Το βράδυ είναι ο τελικός. Και φαντάζομαι ότι και τη Δευτέρα το ξημέρωμα θα με ξαναξυπνήσετε.
1: Φυσικά, Τάσο, για όνομα του Θεού.
0: Χάσουμε το πελάτη.
1: Δεν θα πούμε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά όλοι σας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ο Τάσος Επιτρόπου μας συντρόφευε όλες αυτές τις ημέρες. Θα τον πάρουμε και τη Δευτέρα, παιδιά, τηλεφωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλω εγώ τον Επιτρόπου μετά τον τελικό του Μουντιάλ να τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, για όνομα του Θεού. Καλημέρα στο Παναγιώτη στη Λεμεσό. Η Γρασία Φουλ λέει: καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σαν ομίγλι είναι αυτό το πράγμα. Καλημέρα στη Μαρία που λέει: η αλλίωση δεν είναι πρόοδος. Δεν θυμάμαι για ποιο θέμα το λέτε αυτό τώρα, αλλά συμφωνώ μαζί σας. Εντάξει.

Να σας πω έτσι φρέσκια ζεστή είδηση. Παραιτήθηκε ο Γιάννης και ο Γιάννης Δραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Με μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες στη Β' Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα από το 2019 έως σήμερα, λέει ο Γιάννης Δραγκούσης. Ευχαριστώ. Τι είναι η λέξη? Στο πιο ωραίο ενημερωτικό ραδιόφωνο που ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, είσαστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Εγώ θα φύγω τώρα σε λίγο και θα σας αφήσω σε πολύ καλά χέρια, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος.

Δεν έχει και κίνηση μόνο. Ένα ατυχηματάκι στα κτέλ έχει γίνει στο Κυφισό. Εκεί έχει ένα πρόβλημα. Όλο το άλλο το ποτάμι ρέει κανονικά. Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6 το πρωί. Ευχαριστώ τη Μαρία Παπακυρίτση, τη Βασιλική Κολτσίδα, τη Μαρία Κόλτσα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ

0: απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομική σταθμή και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στον Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του ορμούς. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Πόλεμο κυβέρνησης αντιπολίτευσης πυροδότησε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας να απολογηθεί για τον χαρακτηρισμό κυβέρνηση υποδίκων, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν τόσο ευάλωτες πόσο παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός της φίλος. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα
2: είπες και τι δεν είπες.
1: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμών.

0: διαμεύσεων προς τους πολίτες. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και να παραδώσουμε όσα περισσότερα από αυτά που έχουμε πει. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο RT News Radio 105,8. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες πρόσθεσε πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις άλλες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την ένταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βαγιανές τώρα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψηφία στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο τέταρτος συλλήφτης για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ευχαριστώ είναι η μόνη λέξη που επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα, η λακωνική του δήλωση. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίθυνε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, οι μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακίνθε.
2: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
4: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
2: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
4: Παραδώσου λοιπόν.
2: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
5: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: Μέσα σε 5 χρόνια το Netflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου, γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος, η Αλίκη, η Αλεξάνδρα, η Αλεξία, η Αλέκα, η Σάντρα και η Σάσα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στη θεία μου την Αλίκη σήμερα πρέπει να γιορτάζει.

χαμός με τα τροχαία. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα στο νησί. Και είναι και κάποια τα οποία δεν καταγράφονται γιατί δεν θεωρούνται και τροχαία. Δηλαδή ένα περιστατικό χθες το οποίο κατέγραψε εδώ η συνάδελφος και ρεπόρτερ πλέον η Άννα. Απλά το λέω ότι ο άνθρωπος δεν υπήρξε χτύπημα ή εγκατάλειψη. Έβγαινε από εκεί που έβγαινε. Πέρασε ένα αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα, είναι η αλήθεια, όχι πολύ μεγάλη, αρκετή για την περιοχή. Τρόμαξε αυτός που οδηγούσε μοτοσικλέτα και στραβοτιμόνιαζε και έπεσε. Αυτό έγινε ουσιαστικά. Αλλά γενικότερα είναι ένα ζήτημα λοιπόν στο νησί. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Διεθνούς δικαιοσύνης. Όχι ο πιάς και ο πιάς, της διεθνούς.

στη Μέση Ανατολή δεν έχει αλλάξει τίποτα. Κάθε μέρα πεθαίνουν άνθρωποι, πεθαίνει κόσμος, σκοτώνεται, δεν πεθαίνει. Τα χτυπήματα είναι καθημερινά ένθεν κακήθεν. Είχαμε αντίπεινα του Ιράν, το οποίο χτύπησε στρατιωτική βάση στη Συρία, αφού είχαν προηγηθεί αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Και υπάρχουν και αρκετοί νεκροί πλέον σε πλήγματα σε πόλεις μέσα από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει αναφορά ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών των Αμερικανών, για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είπε μάλιστα ότι μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Σήμερα απολογείται ο 25χρονος που συνελήφθη, ο τέταρτος, για την υπόθεση αυτή στη Θεσσαλονίκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει ο Πολάκης με τη Δούρου και 7 βουλευτές και καμιά 15αριά οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω τώρα, είναι, νομίζω ότι όλη η ιστορία γίνεται για το ποιος θα κλειδώσει την πόρτα και θα φύγει τελευταίος. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο, δεν ξέρω σε τι μπορούν να ελπίζουν πραγματικά. Αλλά αυτή είναι όλη η ιστορία.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Διαδηλώσεις στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση υπουργού. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πέφτουν οι νομικές. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω πολιτικής θύελλας. Πυράβλους για Patriot ζητεί το Κίεβο από την Αθήνα. Κλιμάκωση ή μπλόφα από Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν. Η Καθημερινή στην πρεμιέρα της Οδύσσιας. Τα νέα. 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. 19 χρόνια πριν, όταν ο Μέση συνάντησε τον Γιαμάλ. Υπάρχει μια φωτογραφία που είναι ο Μέση πιτσιρικάς με το μαλλί το καρέ και είναι μέσα και κάνει μπάνιο τον Λαμίν Γιαμάλ. Λαμίν Γιαμάλ. Ποιος θα το έλεγε ότι κάποια στιγμή τώρα αυτοί οι δύο θα συναντηθούν σε ένα τελικό μουντιάλ. Για πρώτη φορά επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Οι διαρροές της Κουμουνδούρου για το σχέδιο του πρώην Πρωθυπουργού. Συνεχίζεται η έξοδος βουλευτών και στελεχών. Πολιτικό παρασκήνιο. Αγοράζουμε 350 drones καμικάζι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Patriot μένουν μέχρι να φύγουν από την Κάρπαθο. Μαζικές πορείες κατά Ζελένσκι για μία καρατόμηση για τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος καρατομήθηκε. Τσιμπήματα, αλλεργίες και δαγκώματα, πώς αντιμετωπίζονται, επίκαιρο θέμα αυτό για το καλοκαίρι. Απογευματινή. Φιάσκο ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα. Εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια υπουργών και βουλευτών. Στο αρχείο οι υποθέσεις, είπαμε έτσι, 9 βουλευτών και πρώην βουλευτών. Για πλημελήματα είναι τελικά, παραπέμπονται οι Σκρέκας, Παπακώστα, Μπουκόρος και Σενετάκης. 22 συνολικά οι διώξεις σε 22 άτομα. Βαριές αιχμές του Πρωθυπουργού, προσκοβέσει για εμπλοκή στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ρένα και Παύλος σφάζονται στα ερείπια του ΣΥΡΙΖΑ, τελική αναμέτρηση. Με μισθούς έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι στο ΕΣΥ. Κοινή υπουργική απόφαση. Μη κρατικά ΑΕΗ από το Βρετανικό ΚΙΛΕ, η έκτη νομική σχολή στην Ελλάδα. Και ακατάπαυστο πυρ, ο Τραμπ έτοιμος να κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράν.

η εφημερίδα των συντακτών. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους. Ζητούν και τα αρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσφυγικό. Καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Μάλιστα. Η Ελενίτσα. Αλέξης Τσίπρας, συζήτηση με μέλη της Ελλάς. ΣΥΡΙΖΑ, προβάδισμα δούρου στην προεδρική εκλογή. Καταγγελίες Πολάκη για μηχανισμό. Τι γίνεται. Πληστηριασμός. Απειλείται να χάσει το σπίτι της για δάνειο 7.000 ευρώ. Ραφίνα, σε διαβούλευση οι αντοχές του λιμανιού. Κυψέλη, νέες παραδοχές και υποσχέσεις στους κατοίκους. Ουκρανία, εμφύλιος στο Κίεβο. Ριζοσπάστης. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Με μαζική συμμετοχή από εργοστάσια, ναυπηγεία, διηλιστήρια, αποθήκες και άλλους μεγάλους χώρους, η χθεσινή αναμέτρηση με την εργοδοσία. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Ξεσηκωμός και από τους βιοπαλαιστές αγρότες που θα διαδηλώσουν με τα τρακτέρ τους. Συνέχεια στον αγώνα επιβίωσης με κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διώξεις εναντίον 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο αρχείο για 7.

Ελεύθερος τύπος. Μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Στροφή αγοραστών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Μέτρα προστασίας και ψυχραιμία για τον ιώδη του Κουνήλου. Στη Γλυφάδα υπήρξε ένα κρούσμα, οπότε έχει προκληθεί μια κάποια ανησυχία. Η αναβίωση του πολέμου των Φόκλαντ στο Μουντιάλ, το πανό των Αργεντινών μετά την επική πρόκριση και το πολεμικό πλοίο των Άγγλων κοντά στα νησιά. Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες. Βλέπετε, ο καθένας το διαβάζει όπως θέλει, έτσι. Το πόρισμα. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τις κλήσεις και τα στοιχεία που μπήκαν στο αρχείο και οι κατηγορίες για τους υπόλοιπους. Πώς βρήκε η ελληνική αστυνομία τους υπόπτους για το έγκλημα στη Μαρφίν, η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Το μανιφέστο. Έπεσε η μάσκα της Κοβέση. Ο ΠΚΠ κατέρευσε η σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Προσχηματικές οι τέσσερις διώξεις. Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Η ΥΠΟ, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες. Συνέλευση Σοφία Ζαχαράκη. Η αξιολόγηση δεν είναι απέναντι στον εκπαιδευτικό, είναι υπέρ του μαθητή. Θέλω το δημόσιο σχολείο να μην είναι απλώς η ασφαλής επιλογή για μια οικογένεια, αλλά μια συνειδητή επιλογή.

κόντρα. Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης, τι σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ, ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί οφειλετών με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Πολίτικο αποθεώνει τον Γερακάκη και τον χαρακτηρίζει κρυφό όπλο της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα. Τσίπρας σε μέλη της Ελλάς, πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής γιατί μπορεί να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων. Δεν το δάμε. Ο λόγος. Μισοβυθισμένο καράβι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις νέες αποχωρήσεις βουλευτών, σειρά πήραν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Καμπανάκι κινδύνου από τους ειδικούς, καθησυχασμός από την κυβέρνηση, ρογμές στην Κυψέλη. Ενεργειακός εφιάλτης πρώτων πυλών. Το Ιράν κάλεσε τους Χούθη να προετοιμαστούν για κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας. Σε ζώνη μείνει καύσωνα η χώρα το Σαββατοκύριακο. Συναγερμός για τα στενά του Ορμούζ. Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα, έδωσε τα κλειδιά του κρυσφύγετου στους δράστες.

Political. Φιάσκο Κοβέση. Βαριά εκτεθειμένη η Ευρωπαία Εισαγγελέας μετά την αρχιοθέτηση των 9 υποθέσεων για τον ΟΠΚΕΠΕ. Τι λένε βουλευτές και πρώην υπουργοί που τους είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια. Νίκη Κεραμέως στην Political. Το Σεπτέμβριο πριν από τη ΔΕΘ η έναρξη λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Επιστρέφει η απειλή συναγερμός από 2 νέα κρούσματα του ιού του Νείλου σε Γλυφάδα και Μαρκόπουλο. Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, κομμάτια και θρύψαλα το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.

Δημοκρατία. Θράσος χωρίς όρια. Σκάνδαλο ο ΠΚΠ μετά τις παραπομπές των τεσσάρων γαλάζιων βουλευτών. Αντί να απολογηθεί ο Μητσοτάκης, ζητάει και τα ρέστα. Κάνει λόγο για διασυρμό έντιμων πολιτικών και στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Διώκονται οι Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Με περιορισμούς, με ένα κλικ το ξεμπλοκάρισμα των κατασχεμένων λογαριασμών, σβήνει η αγορά στα ύψη τα φέσια από ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές. Δεν υπάρχει πρόβλημα, προκλητικός ο Ταχιάος για τα 200 ρηγματωμένα σπίτια στην Κυψέλη.

0: that's based on a kind of Latin rhythm known as the
1: Ναυτεμπορική. Κύριος αιμοδότης φόρων οι εισηγμένες σχεδόν το 1 δεύτερο του ετήσιου φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων από τις 130 εταιρείες. Τεχεράνη Χούθη πρώτων πυλών, διπλή εμπλοκή σε Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα, Energy Corridors προς ενεργειακή αναβάθμιση της Ανατολικής Μεσογείου. Πάμε μουσική ανάσα πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

από την ΑΕΚ, έτσι. Πυρετός εν αναμονή σημαντικών μεταγραφικών εξελίξεων στον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ περιμένει τον Ισπανό Εκστρέμ. Πρωταθλητής. Βάμος, λέει ο Θρύλος, φουλ για νέα διπλή ισπανική ενίσχυση. Μόνο η ανακοίνωση μένει για τη μεταγραφή του Ρόκα, τον περιμένει άμεσα στην Ολλανδία ο Μεντιλίμπαρ. Πιέζει και ο όσο για Θρύλο, ο εκλεκτός για τη θέση του αριστερού μπακ. Πλησιάζει στη River ο Ορτέγκα. Ψάχνει για δυναμίτη, τι τύπου παίκτη τσεκάρει στην Αμερική ο Μπαρτζόκας. Παιχνίδι υπομονής με Λαρετζάκι. Η Χάλτα δίνει όλα για Τζολάκι, αποφασισμένοι οι Άγγλοι να τελειώσουν άμεσα τη μεταγραφή. Ενεργοποιεί Σα ή Χιλ ο Θρύλος. Επιμένει για Νταβιτασβίλη τα δεδομένα για τον Γεωργιανό Εκστρέμ. Καταρχήν συμφωνία για Σάλιακα, τρέχουν άμεσα οι τελικές εξελίξεις. Στον Πειραιά τον πρώτο ντέρμπι για τον Θρύλο, έκτη αγωνιστική με Παναθηναϊκό, θα μπει ατρόμητος στη μάχη για το 49ο. Και γιατί ο Θρύλος διάλεξε το γήπεδο της ΑΕΚ, εκεί θα παίζει μέχρι να είναι έτοιμο το νέο σεφ. Φως. Εκστρέμ διαφοράς. Πρόταση 13,5 εκατομμυρίων ευρώ έχει κάνει ο Ολυμπιακός της Σεντετιέν και παλεύει για τον χαρισματικό Γεωργιανό Εκστρέμ, Τζούρικο Νταβιτασβίλη. Οι υπασπιστές του Μέση, ένα θέμα, το δεύτερο θέμα της εφημερίδας Φως. Οι πολύτιμες βοήθειες που πήρε ο μεγάλος ηγέτης της Αργεντινής στα νοκάουτ μάτς του Μουντιάλ από τους Λαουτάρο Μαρτίνες και Έντζο Φερνάντες. Από νωρίς τα ντέρμπι, η κλήρωση της Super League έφερε νωρίς μεγάλα παιχνίδια. Στόπερ και γρήγορα, ο σοβαρός τραυματισμός του Ίγκασον που υπέστη ρήξη χιαστού αναγκάζει τον Παναθηναϊκό να κινηθεί άμεσα για την απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Ώρα των σπορ. Σκληρό πόκερ, έντονη κινητικότητα και αποφασιστικότητα από τη Μόντερέι για τον Πινέδα. Ξεκάθαρη η στάση και τα θέλω της ΑΕΚ.

Live Sport, ήρθε τρελαμένο στο θορυκτό Γκέρσον για Μπουσέλε, πάτησε Αθήνα και άρχισε ήδη να στέλνει στους 7 ουρανούς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Είμαι ενθουσιασμένος, ανυπομονώ να παίξω για εσάς. Φουλ για Νταβιτασβίλη, ντου του Ολυμπιακού για την απόκτηση του 25χρονου παιχταρά. Καυτή αρχή, νωρίς-νωρίς από Σεπτέμβρη και όλα αρχίζουν τα ντέρμπι στη νέα Super League 1. Ολόκληρο το πρόγραμμα και πότε πέφτουν οι αναμετρήσεις του Big 5. Μέτρο Σπορ, παρόν ο νούμερο 4. Ήρθε χθες ο Χατζηδιάκος με φιλοδοξία να κάνει μια νέα λαμπρή καριέρα με τον ΠΑΟΚ. Παρζουρλισμός για τον Οσμάν, η ΚΑΕ αποφάσισε να τον παρουσιάσει επίσημα στο Παλατάκι. Ρόμπινσον Έρλ για 2 χρόνια ενεργοποιήθηκε από τον Άρη συμφωνία με τον 26χρονο Αμερικανό Φόργουρντ. Θέμα χρόνου του Τόλιο, όλο και πιο κοντά στην επάνωδό του στον Άρη. Ο Τζόλης στην Άρσεναλ με 40 εκατομμύρια στην Μπριζ. Ρεκόρ μεταγραφή σε Έλληνα ποδοσφαιριστή. Κάρλος Ροντρίγκεθ Μορένο, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Ισπανού μέσου που ανήκε στη Ρεάλ. Ο Ίνγκασον χάνει όλη τη σεζόν, υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξιό γόνατο.

Αυτός όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Αλληλέγγυοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δείξουν τη στήριξή τους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος, όπως είπε, η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων, πρόσθεσε.

0: άλλαξε. Και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, έτσι και με τις βιομηχανίες, με τα τρόφιμα, με τα σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορούμε και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και να έχουμε αποτελέσματα, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις προηγούμενες χρονιές, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Στις 3 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινό σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. EyeSight Οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Έχεις Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχει

0: Ξέρετε, Echo
1: Music Mixes.
0: Έχει Music Mixes.
1: Echo μουσικά σύνολα.
0: Έχει live radio. Έχει και podcasts και on demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Ερτζακίνθου. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Την μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Λιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. ...2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας.

Ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα να πω τα έλεγα και να χρησιμοποιήσω και τη φράση που είχα πει τότε, πριν ακόμα, όταν έφυγε ο Τσίπρας. Έτσι, γιατί μου αρέσει να ευλογώ τα γένια μου, γιατί σε λίγο θα κάνουν την καφετζού, για να οικονομήσουμε κιόλας. Τότε που έφυγε ο Τσίπρας, τι έλεγα? Τι θυμάσαι? Θα γυρίσει, θα κάνει κόμμα και θα πηδάνε σαν τα ποντίκια από το ΣΥΡΙΖΑ οι άλλοι. Να το. Δηλαδή, καλά, εγώ συγκλονίστηκα με το Ραγκούση. Δεν το περίμενα ποτέ να φύγει ο Ραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ. Έφυγε ο Ραγκούσης, έφυγε η... Δεν έχει μείνει για κανένας. Άμα αρχίσουμε να λέμε, έχουν φύγει όλοι. Και η Γεροβασίλη έφυγε. Ότι τι δηλαδή τώρα, ότι αυτό είναι θετικό στην πολιτική τους παρακαταθήκη, ότι όλοι αυτοί, όλοι αυτοί εξελέγησαν με ένα κόμμα, κυβέρνησαν με αυτό το κόμμα, έτσι, κυβέρνησαν με αυτό το κόμμα, όπως κυβέρνησαν, δεν έχει σημασία, κυβέρνησαν όμως, okay. Έγιναν οι εκλογές, βγήκε κάποιος άλλος, χάσανε και τις δεύτερες εκλογές σε ρί. Άρχισαν τα ποσοστά να πέφτουν. Και τι κάνει ο καπετάνιος? Ο καπετάνιος που είναι ο πρώτος, έτσι, αντί να είναι ο τελευταίος όπως συνηθίζεται ο καπετάνιος που πηδάει από το καράβι, ο πρώτος που την έκανε ήταν ο Τσίπρας. Ο καπετάνιος, άκου τώρα, πηδάει από το καράβι, φέρνει ένα να το κυβερνήσει που δεν είχε δέσει ούτε βάρκα σε... ούτε δεν είχε ρίξει ούτε άγκυρα σε βάρκα αρόδου. Τρώνε την παραμύθα όλοι οι υπόλοιποι. Καλά, ο παπάς πήγαινε προσκύναγε παντού όπου του λέγανε. Προσκύναγε από εδώ, προσκύναγε από εκεί. Αρχίζει και καταπαραθρώνει το... Α, την κάνουν οι άλλοι οι μισοί τότε που έκαναν τη Νέα Αριστερά. Άλλο μεγάλο εγχείρημα αυτό, δεν το θυμάται κανένας. Λοιπόν, όπως και αυτό το είχα προβλέψει, γιατί είμαι η πυθία. Λοιπόν, την κάνει ο τύπος, εξαφανίζεται. Κάποια στιγμή μετά από καιρό σου λέει, α, έτσι θα, πώς θα ξεπληθώ, πώς θα ξεπληθώ. Θα παραιτηθώ από βουλευτής. Παραιτείται από βουλευτής, έρχεται πίσω, κάνει την Ελλάς που δεν το βρίσκει και διχαστικό το όνομα. Γιατί να το βρίσκει? Είναι τίποτα, θυμίζει τίποτα σε εμφύλιο για να είναι διχαστικό το Ελλάς? Όχι μωρέ. Και το Αστέρι και το αυτό. Εντάξει, τώρα Τσίπρας διχαστικός ή τοξικός. Ακούω βλακίες τώρα, δεν μπορώ. Λοιπόν, κάνει το κόμμα την Ελλάς, το Ελλάς όπως θες πες το, την Ελλάς, και τι λέει? Επειδή αυτός θεωρεί ότι αυτό είναι έντιμη πολιτική πράξη. Δεν υπάρχει γελιότερη πολιτική πράξη. Θεωρεί ότι είναι έντιμη πολιτική πράξη το ότι παραιτήθηκε από ένα κόμμα το οποίο τον ανέδειξε από πιτσιρικά, τον έκανε αρχηγό, τον έκανε πρωθυπουργό, του έδωσε ό,τι είχε να του δώσει, το ξεζούμισε, το έφτασε χειρότερα από τα ποσοστά που το πήρε. Να μην μπαίνει στη Βουλή δηλαδή τώρα, μισόγη επί Τσίπρα, σωστό και αυτό. Κάθεται γιατί δεν ξέρω από ποια κολυμβήθρα του Σιλοάμ νομίζει ότι πέρασε και ξεπλένεται. Μπορεί εκεί στο Σούνιο να είναι μπροστά να ξεπλένεται. Λοιπόν, και γυρίζει, κάνει το κόμμα και λέει, α, εγώ, προσέξτε, την ανακολουθία από την πρώτη μέρα, την οποία πάλι επισημάναμε. Από την πρώτη μέρα ανακολουθία. Ότι εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε εν ενεργεία πολιτικούς.

0: Κραυγεί στο φεγγαρόφωτο, ακούω ένα σαξόφωνο.
1: Και τι λέει, εγώ δεν πρόκειται, λέει, να πάρω εν ενεργεία βουλευτές και αυτά και δεν ξέρω εγώ τι. Ήταν το πρώτο που δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει.
0: Τα μαύρα σου κοβάκια, στο μπάνιο τα.
1: Και τι κάνει. Τους αναγκάζει όλους, γιατί δεν πιστεύω να είναι κανένας τόσο κουτός που να πιστεύει ότι δεν έχουν γίνει συζητήσεις με τον Τσίπρα. Εάν δεν έχουν γίνει συζητήσεις με τον Τσίπρα και οι άλλοι παρετούνται σοριδών για να πάνε να του φιλήσουν τα πόδια να γυρίσουν, μιλάμε για τις μεγαλύτερες για τους, πώς να το πω αλλιώς τώρα, μεγαλύτερους πολιτικούς ηκέτες, για να μην πω το άλλο, που έχουν περάσει από τον πλανήτη, όχι από την Ελλάδα. Λοιπόν, είναι συνεννοημένοι, έτσι. Την κάνουν από το ΣΥΡΙΖΑ ένα σπιδάνε σαν τα ποντίκια από το καράβι. Γιατί βουλιάζει το καράβι, παιδιά. Το είδαμε. Μέχρι ο Φάμελος που τον είχα σε εκτίμηση, ρε φίλε. Αλήθεια, ο Φάμελος στείνει ολόκληρο. Λοιπόν, πώς θα την κάνω. Στείνει ολόκληρο έργο να φύγει από αρχηγός. Φεύγει από αρχηγός και ετοιμάζεται τώρα να παραιτηθεί για να πάει να προσκυνήσει και αυτό τον Τσίπρα. Πρώτον, το κριτήριο για να θεωρείς πολιτικό ηγέτη τον Τσίπρα και να κάνεις όλη αυτή την ιστορία δεν είναι τιμητικό. Δηλαδή, δεν έχεις πολιτικό κριτήριο. Άρα κάτι άλλο παίζει από πίσω. Έτσι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λοιπόν. Και τι κάνουν τώρα. Φτύνουν εκεί που έγλυφαν όλοι, γιατί αυτό κάνουν. Απεταξάμπιν όλοι το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον ξέρω, εγώ έφυγα, και τσακώνονται τώρα ποιος έχει παραιτηθεί πρώτος για να πάει να φιλήσει τα πόδια του Τσίπρα. Γιατί αυτό κάνουν. Πάνε και του φιλάνε τα πόδια και του λένε, ω μεγάλε ηγέτη, σε παρακαλώ, εσύ που μας έδειξες στον δρόμο τον έντιμο. Ακόμα και σε αυτό, ακόμα και αυτό, εάν το δει κανείς και υποστηρίζει ότι είναι πολιτική κίνηση, δεν έχει ιδέα από πολιτική. Ιδέα από πολιτική. Είναι έξυπνη κίνηση, κουτοπώνηρη, όχι έξυπνη. Πολιτική έντιμη κίνηση δεν είναι. Το να πηδάς από το καράβι, να μένεις λίγο ξέμπαρκος, να το πω έτσι, γιατί νομίζεις ότι όλα καθαρίζουν άμα είσαι ξέμπαρκος και δεν πηγαίνεις στα καπηλιά εκεί γύρω να τα λες με τα συντρόφια, και να γυρίζεις μετά και να λες, παιδιά, μου δώσαν άλλο καράβι να κυβερνήσω τώρα. Ένα καραβάκι άλλο μου έχουν δώσει, αλλά εγώ δεν πρόκειται να πάρω από το παλιό το πλήρωμα κανέναν. Όχι, δεν παίρνω, γιατί είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στο καράβι το προηγούμενο, είναι ενεργοί ναύτες. Αλλά άμα πηδήξουν και κολυμπήσουν στη θάλασσα σαν τα ποντίκια, θα τους μαζέψω μετά εγώ εδώ. Κάτι θα βρω να τους κάνω. Είναι και φιλίες χρόνων τώρα, αν το καλώς σκεφτείς. Δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, γιατί. Έδειξε το δρόμο ηγέτης. Είναι δυνατόν να μην ακολουθήσουν οι άλλοι. Λοιπόν, στα εξώρ συνετέθη, όχι στα εξώρ συνετέθη, γιατί ακόμα χειρότερα είναι πια. Έχει μείνει ένας Πολάκης ο οποίος, ό,τι και να είναι, του το δίνω ότι παλεύει να κρατήσει ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα όρθιο, ή τουλάχιστον προσπαθεί να του... να μην τους στερήσει τα τελευταία να μην τους στερήσει τα τελευταία ίχνη αξιοπρέπειας που του έχουν απομείνει ως κόμμα. Και η Δούρου, να το δώσω και στη Δούρου, γιατί η Δούρου εμένα μου κάνει εντύπωση. Έβηχε ο Τσίπρας και έτρεχε να του πάρει τον πυρετό. Τώρα ξαφνικά, λοιπόν, και έχουν αρχίσει και πηδάνε όλοι από αυτούς οι οποίοι πήδηξαν από το καράβι που λεγότανε Πασόκ και βούλιαζε τότε, έτσι, επί Βενιζέλου, Παπανδρέου και λοιπά, Παπανδρέου, Βενιζέλου και μετά. Λοιπόν, από αυτούς που πήδηξαν από το καράβι που λεγότανε Πασόκ για να επιβιβαστούν στο καράβι που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ τότε, το περιμέναμε όλοι. Σιγά μην είχαν κανέναν ενδιασμό οι πρώην Πασόκοι, ειδικά όσοι είχαν κυβερνητικές θέσεις επί Πασόκ. Σιγά μην είχαν κανέναν ενδιασμό όλοι αυτοί. Ραγκούσο, υπουργός του Πασόκ, έτσι, Τζάκρη και κάτι άλλοι γυρολόγοι, σιγά μην είχαν ενδιασμό να πάνε στο καράβι του ΣΥΡΙΖΑ. Από αυτούς το λέω και τους το δίνω, περίμενα ότι θα είναι οι πρώτοι που θα πηδήγανε από το καράβι. Θα την κάνω. Γεια σας, ερχόμαστε. Τσίπρα, έρχομαι. Κατάλαβε, έχει θέμα. Λοιπόν, και διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαλύεται. Είχε κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίαση προχθές και πήγανε 7 άτομα. Είχε 47 βουλευτές, έτσι. Πήγανε 7 άτομα. 7. Ό,τι και να έχει κάνει αυτό το κόμμα, όσο και να το συχαίνεσαι αυτό το κόμμα, αν το συχαίνεσαι, όσο και να το συμπαθείς, αν το συμπαθείς, ό,τι και να έχει γίνει, δεν είναι λυπηρός ο τρόπος που διαλύεται. Καλά, κάποιοι χειροκροτούν, οκ. Okay. Είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, όπως κυβέρνησε ρε παιδί μου, με την ακροδεξιά μαζί, έκανε ό,τι έκανε, έκανε το άσπρο μαύρο, έκανε τις κολοτούμπες του, έκανε 1002. Τα οποία τώρα ο άλλος νομίζει ότι, δεν ξέρω, ο Τσίπρας νομίζει ότι τα έχει κάνει κάποιος άλλος αυτά. Δεν τα έχει κάνει ο ίδιος. Το πώς δηλαδή είναι και ακολουθούν. Οι ίδιοι άνθρωποι φεύγουν από το ένα μαγαζί και πάνε στο άλλο και σου λέει ρε φίλε. Δηλαδή ο πολίτης, ο σκεπτόμενος, έτσι, ο κανονικός, δεν λέω τώρα για... Λοιπόν, τι θα πει? Ότι α, εντάξει ρε, δεν λέγεται, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγεται Ελλάς, επειδή έχει τον ίδιο αρχηγό και τα ίδια στελέχη. Δεν είναι άλλο κόμμα αφού λέγεται Ελλάς. Σαν την ΑΕΚ που άλλαξαν φημί και νομίζω ότι σβηστήκαν όλα. Δηλαδή, όχι μπράβο, του Τσίπρα του το δίνω. Από τη στιγμή που τους έχει σαν τις γαλοπούλες με το καλάμι και τους πηγαίνει όπου θέλει, ή με ένα νεύμα του τρέχουν και σκοτώνονται ποιος θα ακολουθήσει,

Πάμε τώρα να δούμε λίγο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αναγνώσεις είναι πολλές. Ο καθένας έχει τη δική του. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε πως έχει το πράγμα. Αφού ξεκίνησε τέλος πάντων η Κοβέση ότι και είδε ευθύνες και πολιτικών, γιατί σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι υπάρχει. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο έχουν ενεργή εμπλοκή πολιτικά πρόσωπα. Ότι πήραν λεφτά συγκεκριμένοι, πήραν. Ότι έπαιξαν παιχνίδια διοικητές, υποδιοικητές, κολαούζοι κλπ. Έπαιξαν. Ότι δήλωσαν πλαστά στοιχεία, δικαιούχοι εντός εισαγωγικών δήλωσαν. Το να θέλεις να αθωώσεις αυτούς και να την πληρώσουν και καλά πολιτικοί ή πρόσωπα που έχουν μία εμπλοκή, είσαι αστείος. Έτσι, το να καθαρίσουν αυτοί οι οποίοι, οι πρώτοι είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν τις ψευδείς δηλώσεις. Οκ. Okay. Το να θες να βγουν αυτοί λάδι και να την πληρώσουν το οποιοδήποτε κόμμα του, οποιοδήποτε κόμμα τους βουλευτές, είναι χαζό ως επιχείρημα. Δηλαδή, εκτός αν είσαι, ξέρω εγώ, 125 ετών και έχεις μια νοοτροπία του 1800 ή του 1900. Ή αυτό που λέω, έλα μου, ακούω, έλα μου, ωραία, μα δεν ήθελε αυτό και δεν, καλά. Πήγαν οι τύποι, δήλωσαν τα χρήματα λοιπόν, έτσι. Τα εισέπραξαν, αλλά αυτοί να μείνουν έξω για να την πληρώσουν οι κομματικά στελέχη. Φοβερή λογική. Λοιπόν, προφανώς και αν έχουν ευθύνη πρέπει να την πληρώσουν. Δεν το συζητάμε. Οποιοσδήποτε βουλευτής, υπουργός, πρωθυπουργός, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Κανένας. Στο συγκεκριμένο τώρα τι έχει γίνει. Συνολικά ήταν κάλεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Κοβέση συγκεκριμένα, την να ελεγχθούν μεταξύ και των υπολείπων 11 εν ενεργεία βουλευτές. Ωραία. Έγινε λοιπόν η έρευνα και αποδείχθηκε ότι οι 7, οι κατηγορίες για τους 7 δεν ισχύουν. Αυτό σημαίνει πάει στο αρχείο. Δεν σημαίνει ότι ισχύουν αλλά πάει στο αρχείο. Είναι αθώωση το πηγαίνει στο αρχείο. Άρα για τους 7 δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις ενοχής. Άρα είναι αθώοι. Έτσι. Τι γίνεται τώρα. Μιλάμε για τον Καραμαλή, τον Κεφαλογιάννη, τον Μηταράκη, τον Τζιάρα, τον Βαρτζόπουλο, τον Βασιλιάδη και τον Λεονταρίδη. Οκ. Okay. Αυτοί καθάρισαν. Τώρα, μεταξύ των 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι και 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι οποίοι κατηγορούνται, προσέξτε, σε βαθμό πλημελήματος. Πλημέλημα. Οι βουλευτές αυτοί λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έτσι, γιατί τα, και επειδή διαβάζω διάφορα, πείτε τα ονόματα και πείτε τα ονόματα, όταν είναι μία δίκηση, εξέλιξη, μία έρευνα, τα ονόματα μπορούμε να τα πούμε σε 2 περιπτώσεις οι δημοσιογράφοι. Αν υπάρχει εντολή εισαγγελέα ή αν ο ίδιος ο κατηγορούμενος βγει και μιλήσει. Το καταλάβαμε, γιατί βλέπω και διάφορους του πληκτρολογίου εδώ επαναστάτες, για να μην τους χαρακτηρίσω αλλιώς, οι οποίοι σε οποιαδήποτε είδηση ανεβάζουν, γράψε ονόματα. Δεν μπορούμε να γράψουμε ονόματα γιατί δεν γίνεται, είναι τη δικαιοσύνη. Κάθε το άλλο σπίτι το βραμμένο γιατί δεν γράφετε ονόματα. Γιατί απαγορεύεται η απάντηση. Δεν είναι ούτε Facebook τα μέσα, ούτε Instagram, ούτε TikTok, ούτε Twitter, ούτε τίποτα. Έτσι, ονόματα σε 2 περιπτώσεις μπορούμε να πούμε, το ξαναλέω. Ωραία. Όταν δοθεί
εντολή από τον εισαγγελέα ή όταν το επιτρέψει ο εισαγγελέας ή όταν βγει και μιλήσει ο ίδιος ο κατηγορούμενος ή αυτός τέλος πάντων που απασχολεί στην οποιαδήποτε είδηση. Για να το σφάξουμε και αυτό να τελειώνουμε. Ωραία, πάμε παρακαλώ. Επειδή έχουν μιλήσει λοιπόν και οι τέσσερις βουλευτές, είναι ο Σκρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκώρος και ο Μάξιμος Ενετάκης. Για Σκρέκα, Μπουκώρο και Σενετάκη έχουν ασκηθεί διώξεις, κατά περίπτωση βέβαια πάντα, για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάντηση με υπολογιστή. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι έληξε η υπόθεση? Προφανώς και δεν έχει λήξει η υπόθεση. Σημαίνει ότι είναι πες το, το ότι είναι πλημέλημα δεν είναι μείζον για τους τέσσερις βουλευτές που κατηγορούνται? Προφανώς και είναι μείζον. Δηλαδή, επειδή είναι πλημέλημα για ηθική αυτουργία, έτσι, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε απιστία, ηθική αυτουργία από βουλευτή, είναι ενεργεία. Μένει να αποδειχθεί, γιατί είναι κατηγορία. Οκ, το ακούω. Δεν έχει αποδειχθεί, είναι κατηγορία. Μπορεί και αυτό να βγει όπως για τους υπόλοιπους, να μην προκύψει κάτι και να θωωθούν. Αλλά το να πανηγυρίζουμε ότι δεν ξέρω τι, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγήκε και πανηγύριζε ότι κοίτα δεν είναι τίποτα. Δεν είναι ότι δεν είναι τίποτα. Δεν το ξέρουμε πρώτα απ' όλα τι θα βγει από τη δίκη και αν είναι ή δεν είναι. Κατηγορούνται τέσσερις ενεργεία βουλευτές για πλημέλημα. Είναι ενεργεία, είναι κατηγορία, είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι ένοχοι. Αυτό που ισχύει για όλους ισχύει και για τους βουλευτές. Το αν θα είναι υποψήφοι, γιατί διάφορα λέγονται και γράφονται, το αν θα είναι υποψήφοι εκ νέου είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα ο λαός έχει τη δύναμη. Τον βγάζει, τον εκλέγει, δεν τον εκλέγει. Πώς έγινε με τον Καραμαλή που μπήκε στην κρίση του λαού και τον Κωνσταντίνο τον Μικρό, λέω, του Αχιλλέα, μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και ο λαός εκεί έκρινε ότι πρέπει να τον ξαναψήφισε γιατί τον εμπιστεύεται? Ο υπέρτατος κριτής όλων είναι ο λαός, έτσι. Τώρα αν μέχρι τις εκλογές τελεσυνδικήσει που δεν το βλέπω, δεν υπάρχει περίπτωση, και αποδειχθεί η ενοχή κάποιον από τους τέσσερις, άλλου παπά Ευαγγέλιο. Δεν νομίζω ότι αν είναι ένοχος θα πει ο Μητσοτάκης, α, εντάξει, κατεβάστε τον. Έτσι. Εάν αθωωθούν πάλι, ή άλλου παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, απλά το λέω επειδή μπορεί να βγει η κυβέρνηση και να πει ναι, ήταν 11, οι τέσσερις είναι για πλημέλημα και ελέγχονται ακόμα, οι 7 είναι πεντακάθαροι. Το ακούω. Τα πανηγύρια το αυτό δεν έκανε, δεν τα ακούω. Και είναι και 22 ακόμα που κατηγορούνται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για αυτούς τους 22 δεν μπορούν να πανηγυρίζουν ή να τους χρεώνουν τα άλλα κόμματα στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Έτσι έχει αποδειχθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω, εκτός από το ΚΚΕ. Λοιπόν, νομίζω, θα το δω όμως γιατί, τέλος πάντων, λοιπόν, να βγαίνουν και να λένε «Α, γαλάζιο σκάνδαλο», γιατί είναι, δεν είναι ντε και καλά κομματικά στελέχη μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τους ακουμπάει όλους. Δεν μπορεί να βγαίνει ας πούμε το ΠΑΣΟΚ και να λέει ναι, αλλά εμένα δεν κατηγορείται κανένας βουλευτής. Τι σημαίνει αυτό?
όταν έχει στέλεχος πρωτοκλασάτο με χειραψίες και είναι κατηγορούμενος, του ασκείται ποινική δίωξη. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το παιχνιδάκι λίγο από όλους θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ούτε οι μεν μπορούν να πανηγυρίζουν ότι έχουν καθαρίσει, ούτε οι δε ότι δεν έχουν εμπλοκή στο σκάνδαλο.

τι λένε τώρα οι ίδιοι. Ο Σκρέκας λέει σε δήλωσή του ότι ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμείνει καμία σκιά. Και λέει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά έναν πραγματικό αγρότη με πραγματική παραγωγή, δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια, εικονική δραστηριότητα ή παράνομη ίσπραξη ενισχύσεων. Γι' αυτό παρενέβη ο Σκρέκας. Ο Μπουκόρος λέει ότι έχει καθαρή και ήσυχη τη συνείδησή του και με καθαρή και ήσυχη συνείδηση θα πάει στο αρμόδιο δικαστήριο. Και ο ίδιος και ο Μπουκόρος λέει ότι η εμπλοκή του αφορά ένα ζευγάρι νέων κτηνοτρόφων οι οποίοι έχουν ελεγχθεί επανειλημμένος και επιτοπίως και τα συμπεράσματα των ελέγχων και της σχετικής πραγματογνωμοσύνης έχουν αποδείξει ότι πρόκειται για πραγματικούς και νόμιμους αγρότες κατόχους της προβλεπόμενης έκτασης γης και του προβλεπόμενου αριθμού ζώων. Γνωρίζουν, λέει, οι συμπολίτες μου ότι για 13 χρόνια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας ο Μπουκόρος η περιουσία μου δεν έχει αυξηθεί ούτε κατά ένα τετραγωνικό εκατοστό. Οπότε και αυτό στη δικαιοσύνη. Ο Σενετάκης λέει ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βάζει τέλος σε πολλές από τις πολιτικές βεβαιότητες. Λοιπόν, Τσιάρας Μηταράκης νιώθουν δικαιωμένοι με την αρχιοθέτηση και ο Λεονταρίδης ότι έλεμψε η αλήθεια, ο Μαρτζόπουλος ότι η υπόθεση υπήρξε αντικείμενο συστηματικής πολιτικής εκμετάλλευσης. Αυτά μέχρι τώρα. Έτσι. Απλά θέλω να πω κάτι γίνεται. Εδώ αποδείχθηκε ότι στήθηκε ολόκληρη σκευωρία. Βγήκε ο Τσίπρας και εμέσως τον παραδέχτηκε. Στήθηκε ολόκληρη σκευωρία από την Οβάρτη. Έχουν καταδικαστεί δίθεν μάρτυρες. Σηκώθηκε ολόκληρο έργο. Τους πηγαίναν με κουκούλες και κάτι καραγκιοζηλίκια τέτοια. Τους πηγαίναν με κουκούλες να καταθέσουν, να κάνουν. Και αποδείχθηκε ότι ήταν στημένο όλο αυτό. Όλο στημένο. Γύρισε όλο ανάποδα. Και δεν βάζουν μυαλό αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν την ίδια δουλειά. Δεν αφήνουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Όχι ότι η δικαιοσύνη απ' την άλλη είναι η δικαιοσύνη, η λειτουργή εννοώ, οι εργαζόμενοι, να το πω αλλιώς, το κομμάτι των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτό που λέμε δικαιοσύνη, ότι είναι ότι που είναι θέσφατο ή ότι δεν υπάρχουν εκεί αλληλοστηρίξεις, αλληλοκαλύψεις, υπόγειες διαδρομές και τέτοια. Έτσι, σε υψηλό επίπεδο θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν. Αλλά το ότι υπάρχει παραδικαστικό, μην τρελαθούμε, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο, εδώ σε εμάς γύρω. Γύρω μας εδώ γύρω γύρω. Και Πάτρα και αυτά θα τα πούμε κάποια στιγμή. Όλα θα τα πούμε όπως πρέπει.

Από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε ένα άλλο που βλέπω ότι απασχολεί πάρα πολύ εδώ τοπικά, για το τον τουρισμό που έρχεται και ότι δεν έχουν χρήματα και ότι είναι... Να την ξεκινήσουμε, παιδιά, αυτή την κουβέντα. Και τι σημαίνει δεν έχω χρήματα? Δεν έχω χρήματα να πληρώσω 17 ευρώ τη σαλάτα τη χωριάτικη? Κανείς δεν έχει. Μάλλον οι περισσότεροι δεν έχουν. Ή 20 ή 18 ευρώ την πίτσα. Έτσι, να το ξαναξεκινήσουμε αυτό. Και να πάρετε και τηλέφωνο να μας πείτε ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλοι, το ξαναλέω έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν νιώθουν. Είναι, εντάξει, δεν μπορεί να έχουν όλη την κοινή λογική. Κάποιοι έχουν και μεγαλύτερη. Λοιπόν, δεν λέμε για όλους, λέμε ότι η πλειοψηφία πλέον, η πλειοψηφία των εστιατορίων, των καταστημάτων σίτησης στη Ζάκυνθο, η πλειοψηφία πρώτον είναι ακριβή και δεύτερο είναι η σχέση ποιότητας τιμής δεν είναι καθόλου καλή. Δεν είναι. Και ξυπνήστε χωρίς να αντιδράτε ηλιθιωδώς, λέω πω πω μα τι λένε, δεν φταίνε οι άλλοι. Μπείτε στο μαγαζί σας και δείτε την κουζίνα σας. Δείτε τι προσφέρετε. Το ότι έχει, ότι ο Έλληνας δεν πατάει το πόδι του πια στη Ζάκυνθο, σημαίνει ακριβώς αυτό που είπα πριν από λίγο. Γιατί αυτό λένε όλοι. Η σχέση ποιότητας του υλικού και τιμής είναι εντελώς δυσανάλογη στην πλειοψηφία των καταστημάτων. Το ξαναλέω, όχι όλα. Ο άλλος, ρε παιδί μου, έχει, ξέρω εγώ, 40 ευρώ τη μπριζόλα τη μοσχαρίσια, αλλά είναι μπριζόλα που λες τέλος. Εντάξει, δηλαδή, αν έχεις να τα δώσεις, πας και λες έφαγα φοβερή μπριζόλα με 40 ευρώ. Είναι και ο άλλος που για να το χτυπήσει την έχει 35 και πας και σου βάζει μία φλίδα που δεν ξέρει και να την ψήσει. Αλλά δεν μπορεί, αυτό που λέμε, δηλαδή, λέγανε παλιά, κοίτα ρε οι τουρίστες, οι Έλληνες τώρα εδώ στις ταβέρνες, στη Ζάκυνθο, κοίτα ρε τα λιγούρια, πήρανε μια σαλάτα στα 2, τώρα την παίρνω στα 4, όταν έχει 17 ευρώ και 16. Μια ντομάτα μιλάμε τώρα, στα 8 κομμάτια, λίγο κρεμμύδι και όχι φέτα, λευκό τυρί και... Ο Έλληνας την καταλαβαίνει τη διαφορά, δεν είναι βλάκας. Ή 6 ευρώ το σουβλάκι, 6,5. Ή αν είναι πιο φτηνό το σουβλάκι, είναι μια μπουκιά. Δεν μιλάω, το ξαναλέω, για όλα. Υπάρχουν, προφανώς και υπάρχουν σοβαροί επιχειρηματίες που κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, που προσπαθούν να κρατήσουν τον κόσμο, προσπαθούν να φέρουν κόσμο, παλεύουν να κρατήσουν τις τιμές τους χαμηλά και την ποιότητά τους ψηλά, ή τουλάχιστον την ποιότητά τους αντίστοιχη με τις τιμές τους. Αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία είναι ότι αρπάξουμε. Έτσι είναι. Όσο πιο νωρίς το αποδεχθούμε και το παραδεχθούμε και σταματήσουμε να το... Έτσι είναι. Όσο πιο νωρίς το αποδεχθούμε και το παραδεχθούμε και σταματήσουμε να το...

θα είναι αυτή, η σαβούρα της Ευρώπης. Αυτό θα είναι η μόνη περιοχή που έχει απομείνει να δέχεται αυτούς. Και αν μπείτε, γιατί δεν είμαστε, δηλαδή λέει ο καθένας τον μαγνήτη και τον κοντό του, μπείτε σε ένα, λίγα αγγλικά να ξέρεις, και να μπει σε 2-3 site από αυτά που διαφημίζουν, ακόμα και στο TikTok ή τα τους influencers που έρχονται στο Λαγανά, έχουν αρχίσει και λένε ότι και φέτος λένε λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί που και που υπάρχει και αστυνομία και περιπολικά, και ζοριζόμαστε, λέει, αυτό το ερχόμαστε και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, για κάποιες ώρες την ημέρα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή τι άλλο θέλει να σου πει? Τι άλλο θες να σου πει? Άρα το καθρέφτη μας πριν βγούμε από το σπίτι, τα μούτρα μας, και μετά κρίνουμε τους άλλους. Έτσι. Λοιπόν, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όλοι πάρα πολύ καλά. Εμείς εδώ δεν θα έχουμε τόση ζέστη όσο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες γνωρίζονται από το Πανεπιστήμιο, καθώς είναι και οι δύο φοιτητές. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατηγορούμενος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά, σύμφωνα με τις αρχές, στους φυσικούς αυτούργους της φωνικής επίθεσης. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio.

105,8. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά, είπε ο κύριος Κοντογιώργης. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, όπως υπήρχε και με τα διελιστήρια, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα, σημείωσε. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ανατολική Συρία υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Ο Πρωθυπουργός σε λίγο θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης κτηριακών υποδομών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίηση της ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη και ο βουλευτής Ηλίας Διονύσης Καλαματιανός. Μετά την παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση και την ανεξαρτητοποίηση του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 12 βουλευτές, λίγες ώρες πριν από τις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου προέδρου. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένουν. Ο καπνός έχει σκεπάσει τη Νέα Υόρκη. Υψηλές θερμοκρασίες έως και τους 30 σε αρκετές περιοχές της 7 Μποφόρ μέχρι 30.

0: Από 800 πυρκαγιές μένω, ο καπνός έχει σκεπάσει τη Νέα Υόρκη. Υψηλές θερμοκρασίες έως και τους 30 αγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. 7 μποφόρ μέχρι 36 βαθμούς.
1: Έρτζα και αυτό το καλοκαίρι.

0: έως και τους 30 αγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας, 7 μποφόρ μέχρι 36 βαθμούς.
1: Έρτζα και αυτό το καλοκαίρι.
2: Πας. Σαρτφλίξ. 5.
1: Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας. Κάθε Παρασκευή 12. Και αυτό το καλοκαίρι 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Epius Radio. Λοιπόν, συνήθως τέτοια ώρα διαβάζουμε τα μηνύματά σας, πράγμα το οποίο θα το κάνουμε σε λίγο, για να μην έχουμε σε αναμονή τον κύριο Χαράλαμπο Κυραηλίδη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων. Πριν από δύο μέρες μιλήσαμε με τον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, ο οποίος εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν στα ιδιωτικά σχολεία, ο οποίος είπε ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχει φύγει περίπου το 40% γιατί είναι των εκπαιδευτικών, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, γιατί δουλεύουν ακόμα και Σαββατοκύριακα σε κάποιες περιπτώσεις, περισσότερες ώρες, χωρίς αυτό να συνοδεύεται με τα παραπάνω χρήματα. Και ότι αυτό αναγκάζει κάποιους εκπαιδευτικούς να φέρουν ακόμα και συνταξιούχους δασκάλους στα δημοτικά. Κύριε Κυραηλίδη, ακούσατε περίπου πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά στις καταγγελίες. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι αλήθεια ότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί και μάλιστα στο 40% τα τελευταία χρόνια, είπε ο εκπρόσωπος των καθηγητών, φεύγει λόγω των συνθήκων?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου αλήθεια. Το αντίθετο θα έλεγα, ένα απόλυτο ψέμα. Αλλά στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές. Όταν το ψέμα ακούγεται πολλές φορές, στο τέλος το πιστεύουν όλοι. Δεν είναι καθόλου αλήθεια. Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα από πλευράς μας ότι συμβαίνει στα ιδιωτικά σχολεία. Το αντίθετο θα έλεγα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κάνουν καριέρα στα ιδιωτικά σχολεία. Είναι άνθρωποι εμπιστοσύνης που αξιολογούνται.
0: Το αντίθετο του φεύγει το 40% είναι ότι έχει αυξηθεί 40%. Συμβαίνει κάτι τέτοιο?
1: Τι έχει αυξηθεί, τι εννοείται?
0: Σας λέω ότι λέει ότι έχει φύγει.

0: Το 40% σε 4 χρόνια και λέτε το αντίθετο. Δηλαδή έχετε μεγαλύτερη προσφορά, ας πούμε, ανθρώπων να δουλέψουν κοντά σας.
1: Όχι. Το αντίθετο, ότι δεν υπάρχει αυτό. Το αντίθετο, υπάρχει σταθερότητα. Αυτό εννοούσα.
0: Σταθερότητα.
1: Αλλά σίγουρα υπάρχει και αύξηση στις προσλήψεις, γιατί η ιδιωτική εκπαίδευση, τα ιδιωτικά σχολεία είναι φανερό ότι κάνουν περισσότερες εγγραφές, επομένως αυξάνονται οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και δημιουργούνται καινούργιες θέσεις εργασίας.
0: Υπάρχει έλλειψη δασκάλων με αποτέλεσμα κάποια σχολεία να πρέπει.
1: Λίγο. Εκτός από τις θέσεις εργασίας, τις καινούργιες, προκύπτουν και καινούργια έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία, για τη φορολογική δήλωση του καθενός μας και των εργαζομένων. Άρα υπάρχει μια γενικότερη οικονομική ανάπτυξη στα ιδιωτικά σχολεία.
0: Υπάρχει περίπτωση που επιστρέφουν συνταξιούχοι, δάσκαλοι, γιατί ακριβώς και αυτό το λόγο που σας είπα νωρίτερα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η έλλειψη δασκάλων θα πρέπει να τη δούμε όχι από την πλευρά που σας την παρουσιάζει η ΟΗΕΛΕ, αλλά από την γενικότερη έλλειψη δασκάλων, η οποία καλύπτεται κάποιες φορές από έμπειρους ανθρώπους, αλλά αυτό είναι επιλογή του κάθε ιδιωτικού σχολείου. Συνήθως αναζητούμε διοικητικά στελέχη από ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει την εκπαίδευση και έχουν συνταξιοδοτηθεί, όχι ανθρώπους να μπουν σε τάξη. Αλλά το τι γίνεται με τα παιδαγωγικά τμήματα και με τους δασκάλους που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Είναι εξαιρετικά σοβαρό που θα πρέπει να το δούμε. Γιατί για να δούμε την ποιότητα των δασκάλων που βγαίνουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια, πρέπει να δούμε την ποιότητα των μαθητών που εισάγονται στα παιδαγωγικά τμήματα και με τι βαθμούς εισάγονται.
0: Πείτε μας αυτό.
1: Εντάξει, οι φάσεις είναι δημοσιευμένες παντού. Ξέρουμε πλέον ότι ένας μαθητής μπορεί να εισαχθεί στο παιδαγωγικό τμήμα της Ρόδου, για παράδειγμα, με πολύ μικρό βαθμό, ενδεχομένως οριακά στη βάση, λίγο παραπάνω από τη βάση. Αυτό ξεκάθαρα σημαίνει ότι ο μαθητής αυτός δεν είναι από την ελίτ, από τους μαθητές εκείνους που διεκδικούν σχολές διαφορετικές. Επομένως και η ποιότητα των πτυχιούχων αρχίζει και ευθύνη σιγά σιγά. Ένα ιδιωτικό σχολείο όμως, ξέρετε, για να προσλάβει έναν εκπαιδευτικό μπαίνει στη διαδικασία της σοβαρής αξιολόγησης, όχι αξιολόγησης τύπου δημοσίου, της σοβαρής αξιολόγησης.
0: Θα σας διακόψω λίγο σε αυτό. Καταρχήν, αυτό που λέτε έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι, νομίζω, θα πρέπει να είναι ένα θέμα συζήτηση στην κοινωνία. Έτσι, με τι βαθμό μπαίνουν τα παιδιά.
1: Είναι η απόλυτη και
0: όμως,
1: η αλήθεια. Έτσι,
0: ναι, δεκτό. Όμως το δημόσιο, αν δεν κάνω λάθος, για τους δασκάλους έχει καλύτερο σύστημα από τον ιδιωτικό τομέα. Έχει τον ΑΣΕΠ. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να μπει με χαμηλό βαθμό, μπορεί να τελειώσει οριακά το πανεπιστήμιο, αλλά δεν μπορεί να μπει στο δημόσιο αν δεν περάσει απαιτητικές εξετάσεις. Έτσι δεν είναι.
1: Πόσα χρόνια έχει να γίνει αυτός ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ, και κάθε φορά ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ έχει συγκεκριμένες ανάγκες τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιήσει. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Λέτε ότι μέσω των αναπληρωτών δεν τηρείται αυτή η διαδικασία, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η θεωρία από την πράξη στην δική μας χώρα έχει τεράστια απόσταση. Θεωρητικά, όταν γίνεται αυτός ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ, που έχει κάποια χρόνια να γίνει, αρκετά. Έχεις να καλύψεις και συγκεκριμένες κενές θέσεις όμως. Δεν μπορεί να βγαίνει, ενώ έχεις ανάγκη 10.000 δασκάλων, να κάνεις έναν διαγωνισμό ΑΣΕΠ στον οποίο θα αποτύχουν όλοι. Γιατί πρέπει να καλύψεις ανάγκες. Η ζωή δεν είναι ιδεολογία, η ζωή είναι πράξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον. Κρατάμε αυτό που λέτε για το επίπεδο των νεότερων που τελειώνουν την Ακαδημία.
1: Σε αυτό όμως να σας προσθέσω ότι εμείς, πέραν από την αξιολόγηση στην πρόσληψη, γίνεται και μια σοβαρή προετοιμασία, μια σοβαρή επιμόρφωση και δίνουμε εμπιστοσύνη και εκπαιδεύουμε τους εκπαιδευτικούς ώστε στα επόμενα 2 χρόνια να είναι πανέτοιμοι.
0: Πώς το κάνετε αυτό?
1: Το κάθε σχολείο έχει τις δικές του διαδικασίες. Μπαίνει στην τάξη με κάποιον έμπειρο, γίνονται συχνές συναντήσεις με κάποιον έμπειρο εκπαιδευτικό, συζητήσεις πάρα πολλές, ώστε και προγράμματα επιμόρφωσης, ώστε αυτός ο εκπαιδευτικός σε 2 χρόνια να είναι έτοιμος. Κοιτάξτε, να είναι κανείς εκπαιδευτικός.
0: Νομίζω και το δημόσιο πάντως κάνει τέτοια προγράμματα. Δεν ξέρω αν την πρώτη μέρα που μπαίνει κάποιος τον προετοιμάζουν, ξέρω όμως ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα για όποιον ενδιαφέρεται.
1: Δεν λειτουργούμε εμείς με ρυθμούς δημοσίου όμως. Για παράδειγμα, θα σας πω για να το καταλάβετε. Όταν ένα μικρό παιδάκι αποφυτεί από το νηπιαγωγείο του σχολείου μας, ο νηπιαγωγός ενημερώνει τον δάσκαλο της πρώτης δημοτικού τι συμβαίνει με αυτό το παιδί. Τι έχει εντοπίσει, πώς είναι το οικογενειακό του περιβάλλον, τι προβλήματα υπάρχουν ή τι θετικά στοιχεία έχει αυτός ο μαθητής. Σε εμάς υπάρχει μια συνέχεια. Μάλιστα. Το ίδιο γίνεται και από την έκτη για πρώτη γυμνασίου. Το κύριε δημόσιο, κύριε, για παράδειγμα, ναι, φεύγεις από το νηπιαγωγείο, κανείς δεν μιλάει στο δάσκαλο της πρώτης, ή φεύγεις από την έκτη δημοτικού, κανείς δεν μιλάει στο φιλόλογο της πρώτης γυμνασίου. Είναι όλοι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων.
0: Το άλλο θέμα το οποίο η ΟΛΜΕ έθιξε είναι ότι και μισθολογικά δεν υπάρχει αντιστοιχία του φόρτου, της πίεσης που ασκείται, εγώ το λέω με την καλή έννοια, έτσι, να είναι αποδοτικοί οι άνθρωποι και να ανταπεξέρχονται στο γεγονός ότι πληρώνουν, ναι, και οι γονείς. Ενώ λέει λοιπόν υπάρχουν όλες αυτές οι απαιτήσεις και υπάρχουν και οι επιπλέον ώρες σε ένα σχολείο και καμιά φορά και Σαββατοκύριακα, δεν πληρώνεται αντίστοιχα.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα ξανά ένα άλλο ψέμα στο οποίο ο συνδικαλιστής, ο κάθε συνδικαλιστής πρέπει και λίγο να βάλει περισσότερες σάλτσες για να ακουστεί πιο εύηχο το επιχείρημά του και να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Τα ιδιωτικά σχολεία αποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Τα ιδιωτικά σχολεία αποπτεύονται από την επιθεώρηση εργασίας. Είναι τόσοι πολλοί οι φορείς που μας αποπτεύουν. Γίνεται μια δράση το Σαββατοκύριακο και πιστεύετε ότι εγώ θα διακινδυνεύσω το πρόστιμο αν έρθει τη θεώρηση εργασίας, είναι 10.500 ευρώ αν θυμάμαι καλά, για να μην δηλώσω την εργασία του εκπαιδευτικού που θα μου κοστίσει 30 ευρώ. Δηλαδή κάντε απλή πράξη, από τη μία θα πληρώσω 10.500 και από την άλλη θα πληρώσω 30-50 ευρώ. Τι με συμφέρει να κάνω? Απλά, δηλαδή,
0: η απασχόληση ενός εκπαιδευτικού το Σάββατο κάνει 30 ευρώ δηλαδή.
1: 50, 100, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Δεν ξέρω, εσείς λυγείτε να ξέρω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, δεν το έχω πρόχειρο. Άμα το ανοίξω τις σημειώσεις μου θα το δω.
0: Κοιτάξτε, είπατε ότι οι συνδικαλιστές λένε ψέματα και σάλτσες. Παρόλα αυτά μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι λένε ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Λένε το 40, έχει αποχωρήσει το 40% σε 4 χρόνια.
1: Μπορείτε να το αποδείξετε αυτό ότι είναι?
0: Όχι, σας ρωτάω. Εγώ δεν ξέρω, όχι ειλικρινά.
1: Μα συνέβαιναν όλα αυτά που περιγράφει ο ΙΕΛΕ, θα είχε φύγει το 80%, το 90%. Το αντίθετο συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνουν περισσότερα χρήματα στα ιδιωτικά σχολεία, έχουν και καλύτερες συνθήκες να κάνουν καριέρα στα ιδιωτικά σχολεία.
0: Κύριε Κυραηλίδη, τα τελευταία χρόνια πόσα παιδάκια έχουμε τώρα σε ιδιωτικά σχολεία, ας αφήσουμε τον νηπιαγωγείο, από το δημοτικό μέχρι το τέλος?
1: Ακριβή στοιχεία μπορούν να σας δώσει το Υπουργείο Παιδείας, αλλά εμείς υπολογίζουμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε γύρω στις 80.000 πλάς.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι ο αριθμός αυτός αυξάνεται κάθε χρόνο, έτσι, αρκετά. Το 80.000, αν δεν κάνω λάθος, πριν 10 χρόνια πόσο ήταν?
1: Πριν την κρίση, ήμασταν 85.000.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Και το καινούργιο το οποίο βλέπουμε στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι ότι μπαίνουν πολυεθνικές εταιρείες. Funds.
1: Μπαίνουν όμιλοι σχολείων από το εξωτερικό που ασχολούνται σε διαφορετικό επίπεδο και έχουν αγοραστεί 10 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Αλλά ο αριθμός των ιδιωτικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα μαζί με τα νηπιαγωγεία πλέον είναι με υποχρεωτική βαθμίδα εκπαίδευσης, ξεπερνάει τα 1.000. Mm-hmm. Δηλαδή στα 1.000 τόσα σχολεία που λύθηκαν τα 10 δεν είναι κάτι τραγικό. Ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω, είναι και τραγικό να αγοράσουν και τα 10 που λέτε. Σας ρωτάω όμως. Η μόνη σκέψη που έκανα είναι ότι παλιότερα ανοίγανε σχολεία και με το όραμα ενός εκπαιδευτικού, έτσι. Να μην λέω ονόματα, αλλά ξέρετε τι εννοούμε. Εντάξει, τώρα και οι όμιλοι μπορεί να έχουν όραμα. Εσάς, την αξιολόγησή σας, σωστό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι όμιλοι, οι οποίοι θα φέρουν εξαιρετική τεχνογνωσία. Τα πρώτα δείγματα αυτά είναι. Εξαιρετική τεχνογνωσία, θα αναβαθμίσουν το εκπαιδευτικό προϊόν, τη διαδικασία παροχής εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Εγώ δεν βλέπω κάτι αρνητικό σε αυτό. Όταν προκύψει κάτι αρνητικό, να είστε σίγουροι ότι πρώτοι εμείς θα μπούμε μπροστά για να διασφαλίσουμε το χώρο μας.
0: Θα σας έλεγε κάποιος βέβαια ότι έχουμε εμπορευματοποίηση της παιδείας.
1: Για ποιο λόγο? Οι λέξεις, ξέρετε και εγώ φιλόλογος είμαι και 30 χρόνια μάλιστα, αλλά κάθε φορά όταν χρησιμοποιούμε μια λέξη η οποία είναι γενικού περιεχομένου, ο καθένας την ερμηνεύει όπως θέλει. Εμπορευματοποίηση της παιδείας γιατί? Επειδή αγοράστηκαν 10 σχολεία.
0: Ναι, γιατί με ρωτάς?
1: Γιατί το δημόσιο σχολείο δεν έχει την έννοια της εμπορευματοποίησης, δεν είναι? Δεν είναι δωρεάν το δημόσιο σχολείο, κοστίζει στο φορολογούμενο Έλληνα αρκετά χρήματα.
0: Δεν κοστίζει, είναι επένδυση και η απαραίτητη προϋπόθεση και για να λειτουργεί μια
1: γιατί
0: χώρα.
1: Γιατί είναι επένδυση σε ένα δημόσιο σχολείο και δεν είναι επένδυση σε ένα ιδιωτικό σχολείο? Δηλαδή μαθητές στο ένα, μαθητές και στο άλλο. Έλληνες πολίτες στο ένα, Έλληνες πολίτες και στο άλλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κυραηλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, θα δούμε τώρα την ακρίβεια και των στοιχείων και όλων.
1: Κοιτάξτε να δείτε. οι αριθμοί δεν λένε σχεδόν ποτέ ψέματα, εκτός αν τους παρουσιάζει διαφορετικά από τη, όπως είναι. Αυτή τη στιγμή ο χώρος της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι σε ανάπτυξη. Αυτό είναι τιμητικό για μας. Σημαίνει ότι κάνουμε καλή δουλειά. Σημαίνει ότι οι γονείς με το δικαίωμα επιλογής που έχουν επιλέγουν τα ιδιωτικά σχολεία. Αλλά από την άλλη, δεν είναι να καμπαλήσουν και κάνα καλάμι. Και σας παρακαλώ με την κοινή λογική. Στους 100 μαθητές, να πάρουμε στατιστικά δηλαδή, στους 100 μαθητές οι 8 φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία, οι 92 σε δημόσια.
0: Κατά δηλαδή, τη γνώμη σας, αυτό που λέτε δείχνει ότι πάει καλά η ιδιωτική εκπαίδευση ή οι γονείς που ματώνουν για να πληρώσουν κάποιοι...
1: Όχι,
0: να σας πω αυτό που ήθελα. Δείχνει ότι πάει καλά η ιδιωτική εκπαίδευση ή οι γονείς που κάποιοι δυσκολεύονται να το πληρώσουν, έχουν παράπονα από το δημόσιο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι μελέτες που έχουμε κάνει εμείς με τον ΙΟΒΕ δείχνουν ότι η τεράστια πλειοψηφία των γονέων που τα παιδιά τους φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία είναι στη μικρομεσαία τάξη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η ζάμπλουτη.
0: Δυσκολεύονται, αυτό λέω. Ναι, έχω μικρομεσαίο, δεν το έχει εύκολο να πάει δύο παιδιά σε ιδιωτικό.
1: Που πηγαίνει η ελίτ, η οικονομική ελίτ, okay, τα υπόλοιπα είναι μικρομεσαίοι άνθρωποι, οι οποίοι ναι, πολλές φορές δυσκολεύονται να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό σχολείο. Γιατί επιλέγουν το ιδιωτικό σχολείο? Γιατί έχουν καταλάβει ότι η μοναδική επένδυση που μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή είναι στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Εγώ, επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς, είμαι 57, θυμάμαι τους γονείς τους παλιούς που ο καημός τους ήταν και τα καταφέρναν οι άνθρωποι και μπράβο τους, αγοράζαν από ένα σπίτι στα παιδιά τους. Τώρα πια αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουμε. Δεν αγοράζει κανείς σπίτι στα παιδιά, φύγει ελάχιστη. Άρα επενδύουν στην επένδυση των παιδιών τους για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον τα παιδιά τους. Πολύ απλό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυριαλίδη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ και οφείλω να παραδεχτώ κάτι δημόσια, να σας το πω, κύριε Πετρόπουλε.
0: Παρακαλώ.
1: Είστε από τους λίγους δημοσιογράφους που μόλις βγει ο ένας φορέας, καλείται και τον επόμενο φορέα να πει την δική του άποψη και δυστυχώς οι περισσότεροι συνάδελφοί σας δεν το κάνουν και αυτό σας τιμά.
0: Ευχαριστώ, αλλά νομίζω ότι το κάνουν πάρα πολύ. Κάτι θα έχετε στο νου σας για να το λέτε και συμβαίνει, ναι, αλλά όχι ότι το κάνω μόνο εγώ. Γιατί δεν ισχύει, επειδή, όχι για άλλο λόγο.
1: Επειδή αυτή τη στιγμή κλείνω τα 15 χρόνια που εκπροσωπώ το Σύνδεσμο των Ιδιωτικών Σχολείων από τη θέση του Προέδρου, έχω πολύ μεγάλη εμπειρία για να σας το λέω αυτό το πράγμα και ξέρω ακριβώς τι σημαίνει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυριαλίδη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλές διακοπές.
0: Επίσης, καλές διακοπές. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων. Εντάξει, θα τα δούμε τώρα όλα αυτά με τα νούμερα, τι ισχύει, τι δεν ισχύει κτλ. Έτσι με πολύ πίκρα άκουσα να λέει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι στην εκπαίδευση ότι έχουμε θέμα με τα παιδιά που τελειώνουν τις παιδαγωγικές, διότι έχουμε θέμα με τα παιδιά που μπαίνουν στις παιδαγωγικές, διότι ο βαθμός αυτός είναι χαμηλός. Και τώρα έχει άδικο, ας πούμε. Δηλαδή, άμα μπαίνει ένα παιδί, εγώ δεν σας λέω με 10, και με 13 και με 14. Τέλος πάντων, κάπου τρώγαμε ξύλο άμα πήγαμε με 14 στο σπίτι, έτσι σε ένα βαθμό. Άλλοι το τρώγανε μεταφορικά, άλλοι το τρώγανε στα αλήθεια. Και με αυτό το βαθμό έχουμε αποφασίσει ότι θα βγάλουμε αυτούς που θα διδάξουν τα επόμενα παιδιά.

απάντηση είναι να μην μπαίνουν, να μπαίνουν. Όχι, η απάντηση είναι να σηκώσουμε τον πύχη στο σχολείο, να δούμε με ποιο τρόπο και γιατί. Εκεί που κάποτε, ας πούμε, για να μπει. Καλά, θα μου πει ότι ήταν και λιγότερες θέσεις, παίζουν και αυτά το ρόλο τους κτλ. Τέλος πάντων, θέλει δουλειά αυτό το πράγμα, να κάτσουμε από πάνω. Αν μπορούν και τα κόμματα, διότι έχουν δείξει τρομερή ανεπάρκεια σε αυτό το θέμα, μόνο γκρίνια, μουρμούρα και μπουρδολογία είμαστε, ας πούμε, αν θα τα. Γύρω από το θέμα της εκπαίδευσης, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά έτσι είναι, ας πούμε. Δηλαδή, συζητάμε για τις πανελλήνες, θα μπαίνουν με εξετάσεις χωρίς. Μέχρι να φτάσει το παιδί στην τρίτη ηλικία, να το συζητήσουμε τι παιδί θα μπει στο πανεπιστήμιο, είτε με εξετάσεις είτε χωρίς εξετάσεις. Όπως λέγανε και στο σχολείο οι φιλόλογοι, θα χτίσουμε τον όροφο, την πολυκατοικία από τον τέταρτο ή από τα θεμέλια.

Λοιπόν, σχετικά με το gov.gr, λέει ένας ακροατής, ο κύριος Τάσης, ας μας πούμε στο δημόσιο, λέει τα έγγραφα που χρειάζονται για μεταφορά φορολογικής κατοικίας. Πάνω από 6 μήνες προσπαθώ, την ώρα που συνάδελφοί μου από Ισπανία, Γαλλία κλπ. Δεν χρειάστηκε να κάνουν τίποτα. Σας πιστεύω, χωρίς να το ξέρω καλά το θέμα, γιατί είναι λίγο. Δεν σου συμβαίνει στη ζωή σου να αλλάζει φορολογική κατοικία. Το GAV δεν τα έχει λύσει όλα. Το GAV όμως, πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας έβγαινε η ψυχή, έπρεπε να σηκωθείς, να φύγεις από τη δουλειά, να πας στο Δήμο, να πάρεις μια οικογενειακή κατάσταση, να πας στο ΚΕΠ. Το ΚΕΠ έχει ουρές. Να κάνεις ένα γνήσιο υπογραφής, μια υπεύθυνη δήλωση, δεν τα θυμάμαι όλα τώρα που κάναμε. Κάθε στο γραφείο τους και τα κάνεις. Αλλά προφανώς δεν λύνουν τα ζητήματα.

0: Τώρα εκπαιδευτικός είναι αυτός.
1: Α, ο κύριος, μας λέει το όνομά του, διευθυντής λέει και πρόεδρος εξεταστικού κέντρου πανελλαδικών. 11 ευρώ καθαρά η επιτήρηση στις πανελλαδικές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ελευοτέταρτο συλληφθή για την υπόθεση τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τη οικογένεια Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία τη Βάγια Νέστορα, έκανε ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη τη τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Η κυβέρνηση έχει πολύ καλέ πιθανότητε να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκο Μητσοτάκη, μιλώντα σε εκδήλωση στην Πνίκα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Νεκροί από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε πόλεις. Βαράζαν εξαρτητοποιήσουν και αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την εναξαρτητοποίησή της ανακοίνωσε και η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, είπε στο Earth News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ Ευθύμιος Λέκας για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Airtunes Radio. Έχουμε κοντά μας την κυρία Ντίνα Γκουγκάκη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, γιατί στις 19 Ιουλίου η Ομοσπονδία έχει απεργία. 19 Ιουλίου όμως είναι Κυριακή. Καλή σας ημέρα, κυρία Γκουγκάκη.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Δεν έχασα τη μέρα, Κυριακή πέφτει, έτσι.
1: Κυριακή, 19 του Ιουλίου, οι εργαζόμενοι στο εμπόριο απεργούμε.
0: Δεν θυμάμαι άλλη μέρα να έχει γίνει Κυριακή απεργία. Γιατί Κυριακή?
1: Έχουν γίνει.
0: Θα έχουν γίνει, ναι, εντάξει, εγώ δεν τη θυμάμαι.
1: Κινητοποιήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια και απεργιακές κινητοποιήσεις για το ζήτημα της Κυριακάτικης αργίας. Γιατί όποιες κυβερνήσεις πέρασαν τα τελευταία χρόνια έχουν βάλει το χεράκι τους στην αξιλωθή Κυριακάτικη αργία και οι εμποροϊπάλληλοι θέλουν να στείλουν και αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου που λόγω εκτόσεων τα καταστήματα σε όλη τη χώρα ανοίγουν, στερώντας, εμείς λέμε, ακόμα μία μέρα ξεκούρασης από τους εργαζόμενους, μία μέρα που μπορούν οι χιλιάδες εργαζόμενοι στο εμπόριο να δουν τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, τα νέα παιδιά που δουλεύουν στο εμπόριο να κάνουν ένα μπάνιο, οι εργοδότες, έχοντας εξασφαλίσει ένα πλούσιο νομικό πλαίσιο, μπορούν να μας έχουν κάθε μέρα, όλη μέρα και τις Κυριακές μέσα στα καταστήματα. Να θυμίσω, το γνωρίζετε, ότι το 2013, και αυτό δεν το ξεχνάνε οι εμποροϊπάλληλοι, ξεκίνησε με κυβέρνηση τότε Νέα Δημοκρατία.
0: Να σας ρωτήσω, συγγνώμη, πόσες Κυριακές το χρόνο είναι ανοιχτά?
1: Να σας πω ότι πλέον η νομοθεσία που έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια προβλέπει μέχρι και 32 Κυριακές το χρόνο τα καταστήματα ανοιχτά. Υπάρχουν όμως μια σειρά νόμοι και διατάξεις που δίνουν το δικαίωμα και για άλλες και επιπλέον Κυριακές. Εδώ πέρα έχουμε το φαινόμενο στο όνομα του τουρισμού και τα λοιπά, να ανοίγουν καταστήματα στην Κυψέλη, στον Άγιο Ελευθέριο όλες τις Κυριακές με συγκεκριμένους νόμους που έχουν περάσει, ή να χτυπάνε το ωράριο με διεύρυνση ωραρίου. Μπορεί να έχετε δει πολλές φορές και τις παρεμβάσεις και τις κινητοποιήσεις των σωματείων και να έχουμε διεύρυνση ωραρίου μέχρι τις 12 και 1 η ώρα τα μεσάνυχτα για χύψη λόγους.
0: Κυρία Γκουγκάκη, επειδή εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, έτσι, το τεράστιο ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι στην Ελλάδα, θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δεν είναι το αδίστακτο και άντεκτο τεράστιο κεφάλαιο, από αυτές τις Κυριακές παίρνουν μεγάλη ανάσα και οξυγόνο, ούτως ώστε να διατηρήσουν και τον αριθμό των υπαλλήλων.
1: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως οι αυταπασχολούμενοι, έχουν εκφράσει την διαφωνία τους με το ζήτημα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, που και αυτούς τους υποχρεώνουν να είναι όλη μέρα, κάθε μέρα μέσα στα καταστήματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή τους, για την οικονομική επιβάρηση λειτουργίας των επιχειρήσεών τους κτλ. Η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές δεν είναι απέτηση των μικρομεσαίων και των αυταπασχολούμενων εμπόρων. Είναι αναπέτηση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και μία βόλτα στο ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν όλες τις Κυριακές και τα λοιπά, νομίζω είναι απάντηση σε αυτό το επιχείρημα που πολλές φορές προβάλλεται. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς επειδή εκπροσωπούμε χιλιάδες εργαζόμενους στο εμπόριο, εμείς δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από το δικαίωμά μας η Κυριακή να ανήκει σε εμάς και τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, για να μπορούμε να ξεκουραζόμαστε. Πλέον τα καταστήματα δουλεύουν 7 στα 7.
0: Κυρία Γκουγκάκη, σεβαστό έτσι και θεμητό και κατανοητό από όλους μας, παρά που εμείς είμαστε και ένας κλάδος που δουλεύει τις Κυριακές, να σας ρωτήσω, όταν κάποιος δουλεύει Κυριακή, τουλάχιστον το παίρνει ρεπό, έχει κάποιες άλλες μέρες ξεκούραση μέσα στη εβδομάδα?
1: Θεωρείται αργία, δουλειά σε μέρα αργίας, και παίρνει την αντίστοιχη προσάυξηση το 75% και επιπλέον ρεπό. Να σας πω ότι έχουν βρει τον τρόπο.
0: Δεν ρωτάω γιατί είναι αμοιβή για το.
1: Όχι. Αυτό ρωτάτε. Υπάρχει καθεστώς το οποίο πληρώνονται με προσάυξηση και επιπλέον ρεπό, το οποίο και αυτό ακόμα δεν δίνεται. Να σας πω ότι σε εμάς, στην πλειοψηφία των συναδέλφων, τους δηλώνουν, γιατί πατάνε πάνω σε νομοθεσία που υπάρχει, 5 ώρες, ώστε να μην παίρνουν επιπλέον ρεπό μέσα στην εβδομάδα.
0: Κυρία Γκουγκάκη, επίσης, σήμερα, που είναι τόσο δύσκολο να βρεθούν οι υπάλληλοι, Και μάλιστα υπάλληλοι με ειδίκευση, με γνώση, έτσι, το να βάλεις ένα στο μαγαζί, το καταλαβαίνετε, έτσι, το ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν λέει κάτι. Και έχουν δύναμη πια οι εργαζόμενοι, γιατί μπορούν πολύ εύκολα να βρουν καινούργια δουλειά. Σίγουρα εξακολουθεί να συμβαίνει αυτό που περιγράψατε.
1: Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, και θα σας μιλήσω για τον κλάδο του εμπορίου, αλλά και μπορώ να αναφερθώ και σε πολλούς άλλους κλάδους.
0: Δεν πειράζει, πείτε μας
1: για
0: το δικό σας.
1: Γιατί η Ομοσπονδία εκπροσωπεί και εργαζόμενους στην καθαριότητα, στη φύλαξη κτλ. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέσα στους χώρους είναι γαλέρα. Δεν προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων απέναντίας καταστατηγούνται. Βασικά δικαιώματα. Στο άλλος να έχει το πρόγραμμά του, το ωράριό του, το ρεπό του, τις άδειές του, τα επιδόματά του κτλ. Προσπαθούν με λιγότερους υπαλλήλους, εκεί είναι το ζήτημα, γιατί είμαστε και σε διαδικασία διαπραγμάτευση για την κλαδική σύμβαση του εμπορίου, που εμείς βάζουμε μια σειρά ζητήματα από το μισθό, τα επιδόματα, τις ειδικότητες και μέτρα υγείας και ασφάλειας. Οι εργοδότες τι προσπαθούν, γιατί από αυτό βγάζουν κέρδη, από το να ξεχυλώσουν τον εργάσιμο χρόνο, από το να έχουν έναν υπάλληλο που θα μπορεί να τον έχουν και ως πολιτική, ως ταμεία.
0: Κύριε Κογκάκη, όμως εγώ σας ρώτησα κάτι. Ναι, αλλά σας ρώτησα κάτι. Δεν ισχύει δηλαδή αυτό ότι τώρα που υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη από εργαζόμενους, φέρονται καλύτερα να πάρει κάποια, ας πούμε, εισαγωγικά προνόμια, έτσι, όσον αφορά στην ξεκούραση και στο μισθό?
1: Δεν ισχύει. Σας λέω ότι ισχύει, ποια είναι η κατάσταση που είναι διαμορφωμένη, και γι' αυτό τα σωματεία, οι εργαζόμενοι, παλεύουν για να διαμορφωθούν καλύτεροι όροι εργασίας, να μπορούν δηλαδή να δουλεύουν με αξιοπρέπεια, να ζουν, να μην τσακίζονται μέσα στους χώρους δουλειάς. Και αυτό τον αγώνα κάνουμε και για το ζήτημα της κυριακάτικης αργίας και στη συνέχεια για να υπογραφεί κλαδική σύμβαση που να εξασφαλίζει αυτά που οι εργαζόμενοι ζητάνε για να μπορούν να δουλεύουν με αξιοπρέπεια. Επιδόματά τους, στην ασφάλειά τους, στην ειδικότητά τους, πράγματα τα οποία με νόμους έχουν καταστρατηγηθεί όλα αυτά τα χρόνια και με ευθύνη τόσο της σημερινής κυβέρνησης όσο και όλων των προηγούμενων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Που υλοποιούν.
0: Υπενθυμίζουμε.
1: Εμείς να καλέσουμε Ιούλιο, για ακόμα μία φορά, 19 Ιούλιο, 10:30 στην Αθήνα, είναι το ραντεβού Αιώλου και Σταδίου. Για εμάς έχει και μεγαλύτερη σημασία και αξία, γιατί εκεί πέρα, έξω από τα Νότος, είναι το πολυκατάστημα Νότος, που 160 εργαζόμενοι πετάγονται στον δρόμο, γιατί εκεί πέρα η Νότος αποφάσισε ότι δεν θέλει αυτή τη δραστηριότητα και απολύει 160 συναδέλφους μας μετά από πολλά χρόνια προϋπηρεσίας. Και συγκεντρώσεις θα γίνουν και σε πολλές άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Και καλούμε τους συναδέλφους, αυτή τη μάχη δίνουμε στη τελευταία στιγμή, όλα τα σωματεία, όλοι οι εργαζόμενοι, να συμμετέχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις, ώστε να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία, ότι εδώ πέρα την κυριακάτικη αργία, τον ελεύθερό μας χρόνο, τα δικαιώματά μας δεν τους τα χαρίζουμε. Για να κερδοφορούν κάποιοι και εμείς να ξεκινήσουμε τις ζωές μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ. Η
0: κυρία Γκογκάκη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, σχετικά με την απεργία στις 19 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή, για τους λόγους που ακούσατε.

0: Και καλημερίζουμε τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα. Είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Ζαμπάρας, ο οποίος εκλέγεται στην Ιτωλία Καρνανία και ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι η FXI θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαμπάρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, δεν είπα ότι είσαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το θεώρησα αυτονόητο. Εσείς παρετήσετε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ μέρα με τη μέρα. Έχουν μείνει 14 από τους 47. Σωστό.
1: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη απόφαση αντικειμενικά. Μια απόφαση που δεν πάρθηκε εν θερμό, ούτε ελαφρά την καρδία. Ούτως ή άλλως θα έλεγα βιώνουμε μια άσχημη περίοδο.
0: Εσείς γιατί δεν εξαρτητοποιήθηκατε?
1: Όταν σκέφτεσαι να πάρεις μια απόφαση, πρέπει να το σκεφτείς καλά, να κάνεις έναν αναστοχασμό. Ξέρετε, είναι πολλά πράγματα τα οποία σκέφτεσαι και στα θυμίζει εκείνη τη στιγμή της απόφασης. Άρα θα έλεγα ότι επειδή...
0: Δεν ξέρω, αλλά για να τα λέτε εσείς που το έχετε περάσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κανένας αυτά δεν τα γνωρίζει από την κοιλιά της μάνας του. Εγώ ήμουν πάντα από τα φοιτητικά μου χρόνια στον χώρο της αριστεράς, με κοινές μάχες, με ανθρώπους που συμπορεύτηκα μαζί όλα αυτά τα χρόνια.
0: Κύριε Ζαμπάρα, πείτε μου όμως, γιατί γίνεται ανεξάρτητος, πείτε μας.
1: Θα φτάσουμε και εκεί, αλλά οφείλετε σήμερα να με ακούσετε και να σας πω έτσι όπως αισθάνομαι μέσα από την... Ακούστε λίγο. Όπως αισθάνομαι μέσα από την καρδιά μου, να σας πω δύο λόγια, μιας και είναι απολύτως νοπό αυτό, έτσι, ως απόφαση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι... Η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ, σαν είπα, από το χρόνο είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις της αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος.
0: Και ποιος είναι αυτός?
1: Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά, είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
0: Άρα δεν αρκεί ότι παραιτηθήκατε, ότι γίνατε ανεξάρτητος, πρέπει και να παραιτηθείτε αν θέλετε να ακολουθήσετε αυτόν τον πόλο.
1: Καταρχάς δεν μιλάει για κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Εγώ σας λέω ότι εμείς οφείλουμε να συμβάλλουμε, και όταν προφανώς θα χρειαστούν χέρια, θα χρειαστούν μυαλά, εδώ είμαστε, και όταν προφανώς θα οριμάσουν οι συνθήκες, και όταν προφανώς αυτό δεν θα είναι απόφαση μόνο δικιά μου ατομική, θέλω να πω, θα πρέπει να υπάρχει και από την άλλη μεριά. Αλλά δεν είναι αυτό αυτή τη στιγμή το βασικό. Εμένα νομίζω με καλέσετε να σας πω για μια πολιτική απόφαση που έλαβα.
0: Καλά, για να μιλήσουμε πολιτικά τώρα, εντάξει.
1: Ακούστε με λίγο.
0: Μας το είπατε γιατί θέλετε να γίνετε ανεξαρτητοποιητό.
1: Από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν συσχετίζω την ανεξαρτητοποίησή μου με οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Έχει να κάνει καθαρά με το γεγονός ότι πορεύτηκα σε ένα κόμμα από τα μαθητικά μου, φοιτητικά μου χρόνια. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, γιατί δεν είναι, ξέρετε, ευχάριστο, το είπα και στην αρχή, δεν είναι κάτι το οποίο αυτές τις ώρες και αυτές τις μέρες το βλέπω με έναν θετικό τρόπο, έτσι, χώρισαν οι δρόμοι μας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ζωή θα δείξει προς τα που θα πάνε τα πράγματα. Εμείς όμως έχουμε και μια υποχρέωση, έχουμε και μια λαϊκή εντολή, έχουμε μια λαϊκή εντολή που μας έχει δώσει ο κόσμος, ξέρετε, να δίνουμε μάχες και εντός και εκτός Βουλής, να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι. Έρχονται τεράστια θέματα.
0: Κύριε Ζαμπάρα, η λαϊκή εντολή που πήρατε.
1: Έρχεται, ένα λεπτό, επιτρέψτε μου.
0: Όχι, σας έχω επιτρέψει πολύ περισσότερο, αλλά πρέπει να μιλάμε όμως.
1: Έρχεται η συνταγματική αναθεώρηση, έρχεται δικογραφή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε δίωξη χθες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για 4 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι...
0: Κύριε Ζαμπάρα, θα πείτε το δελτίο ειδήσεων, να κάνουμε μια συνέντευξη.
1: Αυτά όλα,
0: μα αυτά που είπατε όλα τα λέμε από το πρωί συνέχεια. Δεν αφήνεται να γίνει μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ, σας ακούω, αλλά δεν μπορώ κι εγώ να ξεδιπλώσω μια σκέψη αυτή τη στιγμή έτσι όπως την αισθάνομαι.
0: Δεν ξεδιπλώσατε στην αρχή.
1: Σας ακούω, σας ακούω.
0: Είπατε ότι έχετε πάρει μια λαϊκή εντολή. Σεβαστώ, αυτή η λαϊκή εντολή, και δεν το λέω μόνο για εσάς και για τους συναδέλφους σας, ήταν να είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό πώς το σχολιάζετε?
1: Να σχολιάσω ακριβώς τι μου ζητάτε.
0: Ότι η λαϊκή εντολή που δόθηκε σε εσάς και σε άλλους συναδέλφους σας ήταν να είστε βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και την τίμησα, και το γνωρίζετε ότι την τίμησα μέχρι την τελευταία στιγμή. Έμεινα στα δύσκολα, σήκωσα μανίκια και δούλεψα, ενώ ο χώρος διέρχονταν μια τεράστια κρίση. Σας λέω, για μένα το κομβικό ήταν η αλλαγή της απόφασης της 6 Ιουνίου από την Κεντρική Επιτροπή. Είναι μια πολιτική απόφαση και δεν μπορώ να υποστηρίξω μια απόφαση που στην ουσία έρχεται σε αντίθεση και με τα πιστεύουμε, αλλά και σε αντίθεση, αν θέλετε, με μια λογική συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων και μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, συμπαράταξη. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Γιατί δεν δίνετε και την έδραση όπως κάναν άλλοι συνάδελφοί σας, ούτως ώστε να επιστρέψει το κόμμα που ψήφισε ο κόσμος και στη συνέχεια τα πρόσωπα?
1: Νομίζω ότι το εξήγησα αυτό και είμαι και πάρα πολύ καθαρός. Αυτή τη στιγμή έχω μια λαϊκή εντολή και πιστέψτε με, το επόμενο διάστημα εδώ θα είμαστε όλα να τα απαντήσουμε και τα ζητήματα αυτά. Ποτέ δεν κρύφτηκα, πάντα ήμουν παρόν, ποτέ δεν απέφυγα να πάρω θέση για τα κρίσιμα ζητήματα και του χώρου και της χώρας. Και νομίζω ότι το βασικό επίτευγμα αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνουμε και να δώσουμε τις μάχες για τον κόσμο, για τον κόσμο, για την κοινωνία και για την κοινωνία της Οτολοκαρνανίας, αλλά και συνολικά για τη χώρα.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Βλέπω στο βιογραφικό σας ότι έχετε κάνει και μάλιστα δύο μεταπτυχιακά στις τεχνολογίες αηφορικής διαχείρισης για τους θεσμούς και τις πολιτικές υγείας. Αισθάνεστε ότι αυτά τα τρία χρόνια που ήσασταν βουλευτής, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε συγκεκριμένες προτάσεις και μάχες γύρω από αυτά τα θέματα, που να τις καταλάβαμε και οι υπόλοιποι, έτσι, όχι να τις έχετε συζητήσει σε ένα κλειστό γραφείο?
1: Προφανώς και είχε, αλλά εδώ επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Προτάσεις υπήρχαν, πρόγραμμα υπήρχε, αλλά όλη αυτή η φάση εσωστρέφειας και μια κατάσταση που επικράτησε στο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα δεν άφηνε να βγει προς τα έξω η πρόταση, η συγκεκριμένη πρόταση που είχε για πολλά ζητήματα και επιμέρους ζητήματα. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας βασικός λόγος που σας ανέφερα και προηγουμένως, και της ανεξαρτητοποίησης και μιας λογικής να συνεχίσουμε να είμαστε χρήσιμοι κοινωνικά και να δίνουμε μάχες. Αλλά νομίζω ότι και αυτό το αποτύπωμα φάνηκε, εγώ δεν θέλω να τα μηδενίζω όλα, έγινε προσπάθεια σοβαρή, σημαντική. Υπάρχουν άνθρωποι που δούλεψαν στους τομείς, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αφιέρωσαν χρόνο.
0: Υπάρχει κάπου καταγεγραμμένο ένα πρόγραμμα ή δράση που μπορούμε να τις δούμε και οι υπόλοιποι?
1: Εντάξει, αυτό αν θέλετε μπορώ να σας τα πω κι εγώ ανά πάσα στιγμή όταν
0: πάντως,
1: με ξανακαλέσετε.
0: Το πνεύμα της ερώτησης είναι ότι φοβάμαι πως όλα αυτά τα τρία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ αναλώθηκε πάρα πολύ στην Κασελιάδα και όλα αυτά που γίνονται τώρα, και τελικά έχοντας και ανθρώπους με γνώσεις και ικανότητες δεν αξιοποιήθηκε τίποτα από όλα αυτά υπέρ της κοινωνίας.
1: Εγώ να συμφωνήσω ότι κάποια στιγμή το σήμα, αν θέλετε, που έπρεπε να δίνουμε στην κοινωνία δεν ήταν το σωστό. Και είχε να κάνει με αυτή την παρατεταμένη φάση εσωστρέφειας που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ενώ ξαναλέω, γίνονταν δουλειά, γίνονταν προσπάθεια. Από κάτω υπήρχε κόσμος ο οποίος δούλευε, παρήγαγε με συσσωρευμένη γνώση, με συσσωρευμένη κοινωνική και πολιτική εμπειρία. Δυστυχώς πολλά από αυτά δεν φάνηκαν στην κοινωνία και δεν ακούμπησαν την κοινωνία εξαιτίας μιας μεγάλης εικόνας, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, που δεν άφηνε να δοθεί το σωστό σήμα στην κοινωνία, της πρότασης μας για το περιβάλλον, της πρότασης μας για την οικονομία, της πρότασής μας για την εξωτερική πολιτική κτλ. Κτλ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαμπάρα. Καλημέρα. Καλή διαδρομή στην επόμενη σελίδα της πορείας σας.
1: Ευχαριστώ θερμά.
0: Ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Οτολοκαρνανία, δήλωσε πριν από λίγη ώρα την ανεξαρτητοποίησή του, και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ από τους 47 έχει 14. Επαναλαμβάνουν οι συνάδελφοι που ξέρουν, έρχονται σε επαφή, κάνουν το ρεπορτάζ κτλ. Λένε ότι σίγουρα πάμε για μονοψήφιο, μάλλον στο τέλος. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το τέλος, αν την άλλη εβδομάδα την παράλληλη, ξέρω εγώ. Μόλις επιστρέψουμε από τις διακοπές, το Σεπτέμβριο, θα μείνουν 8.

0: Πάντως εξακολουθεί να υπάρχει ένα θέμα απλής κοινής λογικής ή απλής αντίληψης. Πώς μπορεί κάποιος ο οποίος είναι, δεν το λέω για τον καλεσμένο μας, τελείωσε η συζήτηση μαζί του, έτσι συνολικά το λέω, πώς μπορεί κάποιος να λέει, να είναι σε ένα κόμμα και να λέει έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση ποτέ και ο κόσμος θέλει να απαλλαχθεί από αυτή την κυβέρνηση και το κόμμα του να έχει διαλυθεί, δηλαδή να έχει γίνει θρύψαλα, να μην έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Θεωρώντας ταυτόχρονα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να κάνουν υπομονή και να ανοιχθεί ο ένας τον άλλο και να βρουν μια κοινή συνισταμένη και να πορευτούν και να σεβαστούν και τις αποφάσεις του ίδιου του κόμματος, είναι η λύση. Βέβαια δεν αποκλείω ότι μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Θα μας το απαντήσει η κάλπη όταν έρθει η ώρα της. Για την ώρα θα λύσουμε μια απορία. Έχει φτιάξει τόσο τρομερές υποδομές στο ελληνικό ποδόσφαιρο που μπορεί από χωριά να βγάζει παιδιά τα οποία τελικά κοστολογούνται, αλλά στα αλήθεια όχι η μούφα, 40 εκατομμύρια όπως ο Τσόλης. Καλημερίζουμε τον συνάδελφο τον Τάσο Επιτρόπου, διότι αυτό είναι το ποσό, κυρίες και κύριοι, της μεταγραφής του Τσόλη. Τάσο.
1: Ναι, καλησπέρα, καλημέρα μάλλον, καλημέρα ακόμα εννοώ.
0: Από ποιο χωριό ξεκίνησε ο Τσόλης?
1: Από τη Θεσσαλονίκη, από το Νεοχώρι, θυμάμαι καλά. Νομίζω Νεοχώρι, ναι.
0: Πάντως μια ομάδα έτσι πολύ, μικρή ομάδα, έτσι χωρίς.
1: Εννοείται. Αυτό είναι και το επίτευγμα του Τζόλη. Έτσι, ένα παιδί το οποίο το μόνο που κάνει τόσα χρόνια είναι να δουλεύει. Να χαμογελά.
0: Τάσο, και εμείς δουλεύουμε, αλλά.
1: Ναι, θα δουλεύει, ναι. Από τη δόξα Πενταλόφου, ορίστε το βρήκα.
0: Δόξα Πενταλόφου, μάλιστα. Ο Πενταλόφου είναι από τη Θεσσαλονίκη, αρκετούτσικα, έτσι. Είναι χωριό εκεί η περιοχή. Είναι χωριό εκεί.
1: Χωριό, ναι. Και τα λεπόρια πήγαινε, ερχόταν με τα δρομολόγια, με τους γονείς, να πηγαίνει και να έρχεται. Μετά πήγε στον ΠΑΟΚ. Και μετά αυτό το ταξίδι μετά στο εξωτερικό για να δοκιμαστεί και να προσπαθήσει να κάνει καριέρα στο εξωτερικό, γύρισε στο ΠΑΟΚ. Τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ ήταν κάτι ονειρικό, γιατί είχε συμμετοχές, έδειξε κατευθείαν στοιχεία. Πήγε στην Norwich για τρία χρόνια, ταλαιπωρήθηκε γιατί δεν έπαιζε πολύ και ευτυχώς έφυγε από εκεί. Πήγε στη Βέντε, στη Φορτούνα του Ντίσσελντορφ. Εκεί ανακάλυψαν, κατάλαβαν ότι έχουν πηγή, γιατί έδωσαν 3,5 εκατομμύρια και τελικά τον πούλησαν 6,5 στην Πρις. Και η Πρις αυτή τη στιγμή αναμένεται να εισπράξει 40 εκατομμύρια ευρώ από την Arsenal, για να δούμε και την είδηση έτσι. Mm-hmm.
0: Άρα δεν κάνει 40 εκατομμύρια μεταγραφή του, 40 παίρνει ομάδα. Θα πάρει και αυτός κάποια χρήματα, είναι ακόμη παραπάνω.
1: Αυτό είναι άλλο. Μιλάμε τώρα πόσο κοστίζει αυτό που λες, γιατί ακόμα δεν ξέρω. Πρώτα απ' όλα, αν δεν ολοκληρωθεί και η μεταγραφή, ας μην λέμε και πολύ καλά λόγια, αλλά. Δείχνει τελειωμένη η μεταγραφή. Δεν υπάρχει ανακοίνωση, δεν έχουν προγραφεί ακόμα τα συμβόλαια. Αλλά είναι σαν τελειωμένο. Μόνο να πω ότι την τελευταία του παρουσία, στα δύο χρόνια εκεί στην Πρις, σε 73 συμμετοχές, μόνο στο πρωτάθλημα έχει 32 γκολ, αμέτρητες ασίστ, πραγματικά.
0: Πάντως αποδεικνύεται, Τάσο, ότι ένας παίχτης και η απόδοσή του είναι και παράγοντας της ίδιας ομάδας που παίζει, του προπονητή, το πώς τον χρησιμοποιεί έτσι. Δηλαδή έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν κάνανε την καριέρα που μπορούσαν, γιατί η συγκυρία δεν τους βοήθησε να βρεθούν στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή.
1: Και να επιβεβαιώνοντας αυτό που λες, θα σου πω ότι δεν είχε σκοπό να φύγει. Δηλαδή, αν το έλεγες να μείνει για πάντα εκεί, στην Πρίζα θα έμενε. Με ποια λογική? Ότι περνάει καλά. Ναι. Αλλά η πρόοδος και η ανάπτυξη επιβάλλουν σε ένα ποδοσφαιριστή να, όταν του δίνεται ευκαιρία για να κάνει ένα βήμα παραπάνω σε ένα μεγαλύτερο σύλλογο, σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, ήταν και το γυνάτι να επιστρέψει δυνατός στην Premier League.
0: Ωραία.
1: Μετά την Norwich.
0: Τάσο, δεν έχουμε πολύ χρόνο, στο λίγο που έχουμε. Άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές φέτος που έτσι κάνουν μεταγραφές τόσο
1: μεγάλες. Να θυμίσω μόνο ότι είναι ο τέταρτος Έλληνας που πάει στην Arsenal, έτσι. Mm-hmm. Μετά τον Ταβλαρίδη στις αρχές του αιώνα, το Μαυροπάνο το 18 και τον Παπασταθόπουλο. Πολύ έντονη παρουσία από Παπασταθόπουλος. Mm-hmm. Στην Arsenal κατέκτησε και το κύπελο Αγγλίας. Αναμένονται πολλά. Ο Καρέφας, παραδείγματι, μια περίπτωση που αναμένεται να πάει στην Dortmund.
0: Τελείωσε το σχολείο ο Καρέφας.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω και πολύ αστεία. Δεν θέλω να πω, για να φύγει από το σπίτι δεν πρέπει να τελείωσε το σχολείο.
1: Είναι 18. Είναι 18.
0: Φέτος πρέπει να το τελειώνει λογικά.
1: Ναι. Αλλά έχουν τους τρόπους τους πάντα με ειδικά σχολεία και όλα αυτά για τους προσφέρειες. Θα πάει στην Τόμη.

0: σου?
1: Η πρόβλεψή μου είναι ή θα το πάρει η Ισπανία ή η Αργεντινή.
2: Είδες, όταν όλοι ξέρουμε γιατί μιλάμε και η ερώτηση λάθος μπορεί να είναι, αλλά όλοι την αντιλαμβανόμαστε. Λοιπόν, και εγώ αυτό πιστεύω, εντάξει, συμφωνούμε. Γεια χαρά, σε ευχαριστούμε τόσο πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι τώρα η είδηση του Σαββατοκύριακου, εκτός από τα σαραντάρια, ο τελικός. Που στους τελικούς τώρα, τι προβλέψεις να κάνεις.

0: Λοιπόν, δουλεύει 24 χρόνια ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα. Έχει απόλυτο δίκιο η κυρία που λέει. Χαοτική η κατάσταση. Πραγματικά λέει, το πιστεύετε αυτό που είπατε, ότι οι μικρομεσαίοι περιθέλουν ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές και ποια μέρα θα ξεμπλα μπλα μπλα. Δεν είπε αυτό. Μία ερώτηση. Ότι μήπως μπλα μπλα μπλα. Για να μας απαντήσει αν ισχύει ή όχι. Λοιπόν, είναι Μαρία μερικοί ακροατές, το δίκαμε στο χέρι.
1: Αλήθεια, Δημήτρη.
0: Μου θυμίζει παλιά που κάτι κάναμε στον δρόμο, ρεπορτάζ και τα λοιπά, με τα κασιτοφωνάκια τότε και μας λέγανε μερικοί, πού θα το δω.
1: Το κασιτοφωνάκι, ναι, και λέγανε, τι μου θύμισες τώρα. Ναι, πραγματικά και εμένα μου το λέγανε, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε αύριο 12 η ώρα με την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι και μείνετε πάντως συντονισμένοι σε 105,8. Θα σέβη μας.

0: 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφτής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στους φυσικούς αυτούργους. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η Βάγια Νέστορα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειάς μπροστά της. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά μέσω μιας διαδικασίας συνεννόησης, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα, σημείωσε ο κ. Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και είπαμε θα αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο. Και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών. Της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων της Κυψέλης, τόνισε ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τις ρογμές που έχουν παρουσιαστεί σε κτίρια της περιοχής όπου εκτελούνται τα έργα του Μετροπόντικα. Ο κ. Λέκας διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα συνδέονται με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Το κρατικό πρακτορείο Ίρνα επιβεβαίωσε ότι κατέρευσε ο πύργος ελέγχου του λιμανιού Τσαμπαχάρ στις αχτές του κόλπου του Ομάν μετά τα αμερικανικά πλήγματα, περιγράφοντας τον ως εγκατάσταση που επέβλεπε την εμπορική κίνηση του λιμανιού και τον συντονισμό της ναυσιπλοείας. Η εικόνα της κατάρρευσης δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος την παρουσίασε ως ένδειξη της αμερικανικής επιχειρησιακής υπεροχής στην περιοχή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν

0: σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της, καθώς και οι βουλευτές Διονύσιος Καλαματιανός και Μιλτιάδη Ζαμπάρατος. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες τρέφουν.
1: Ο καιρός.
0: Οι υψηλές θερμοκρασίες έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Οι ανέμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτσα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
4: Άκου τώρα.
3: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
6: Έχει Ερτέκο.
7: Έχω Ερτέκο.
6: Έχει Live Radio.
7: Έχω Podcasts.
6: Έχει On Demand.
7: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Music Mixes.
7: Έχει Music Mixes.
6: Έχω μουσικά σύνολα.
7: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
8: Ο Φιλιτάτη Πατερής. Ο Θαυμασίανης ο Ζακύνθε.
2: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
8: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
2: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
8: Παραδώσου λοιπόν.
2: Εκπομπή Veramente.
8: Ζακυνθούλα μου.
2: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.

είναι η αγάπη. Τραγούδι είναι η ζωή. Μια γέλιο και μια δάκρυ.

χωρίς το σύννεφο βροχή δεν κατεβαίνει ούτε το δάκρυ, χωρίς καημό, χωρίς τον άνεμο

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Σας υποδέχτηκα έτσι με ένα ποτ πουρί με διάφορα πολύ ωραία και γνωστά τραγούδια. Εκπομπή Βεραμέντη μόνο εύχομαι. Όχι μόνο έχουμε, όχι. Καλοκαίρι έχουμε. Α, Μάη είναι ο μήνας, ε. Α, Μάη. Ναι. Είμαστε εδώ με τον Σταύρο το Λιβέρι, να σας κρατήσουμε μια όμορφη συντροφιά. Ξέρουμε ότι ο καιρός είναι λίγο τι περίεργος, είναι έτσι μια. Μέχρι το απόγευμα από το αύριο φτιάνει, θα περάσουμε ένα έτσι καλό Σαββατοκύριακο όσο μπορέσουμε. Δεν πειράζει, θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε που λέει. Λοιπόν, έτσι λέμε να φτιάξουμε και λίγο τη διάθεση. Ακούτε πάντα Βεραμέντε αυτή την εκπομπή που σας δίνει τη χαρά, που σας δίνει αυτά τα ωραία τραγούδια, γιατί να ξεφύγετε και λίγο από αυτή την ψεύτικη καθημερινότητα που υπάρχει, γιατί μια ψευτιά είναι, γιατί όλα είναι που λέγεται το τραγούδι.

0: αδικεί. Ο Αλέξανδρος χθες για τα γενέθλιά του έκανε μια πολύ ωραία ψητουρία. Τώρα χορεύει εδώ στο στούντιο λίγο ζεμπέκικο έτσι για να φύγει ο κακός καιρός. Αλέξανδρε, χρόνια πολλά. Να σε καλά, να σε χαιρόμαστε. Είχε μια ωραία ψητουρία εκεί στο σπίτι εκεί πέρα. Είχε βάλει πολλές πατσέτες, κοτόπουλα, μπριζόλες και όλα αυτά. Πέρασε ο κόσμος μια χαρά. Λοιπόν, τα τηλέφωνα του σταθμού είναι
1: 269-503-322,
0: 37-110 και 114. Ακούτε την εκπομπή Βεραμέντη με διάφορα ωραία τραγούδια και συνεχίζουμε τα τραγούδια μας έτσι να σας φτιάξουμε το κέφι. Και όπως είπε και ο Στέλιος Καζατζίδης, όλα είναι ένα ψέμα, μην πιστεύετε. Μην τα πιστεύετε αυτά που σας λένε, πως θα σας δώσουν και σας τάξουν, δεν σας δίνουν τίποτα απολύτως. Ακούστε καλύτερα τα τραγούδια που τραγουδάμε με το φίλο Νίκο Μιλωνά, αν και λείπει αυτή τη στιγμή, αλλά θα ξανάρθει πάλι που θα πάει. Στέκει στον δρόμο

γλυκό μου στόμα. Μείνε για λίγο ακόμα, μείνε για συντροφιά μου.

απ' την ομίχλη και απ' τα περασμένα και απ' τα καράβια ολοκαρτερώδες από τα τζάμια.

Κατερίνα. Τουμπάξε μου καρδερίνα, άνοιξε την αγκαλιά σου

τραχύλια. Μέσα στα πελάγα γυρνούσα όπως τα κρύα, κι όλο τριγύριζα στα βάθη να χαθώ. Τα αγρία κύματα, οι μπόρες και τα κρύα μ' είχαν κάνει στη ζωή μου.

Εύχομαι να περάσετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα τηλέφωνα του σταθμού είναι 2695033022, 2695037110 και 114. Μέσα στην κονσόλα του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, Σταύρος Λιβέρης. Είναι εδώ για να σηκώσει το τηλέφωνό σας, να πείτε και εσείς τις απόψεις σας, τα τραγούδια σας. Περάστε απλά, περάστε όπως παίρνει ο Στέλιος Καζαντζίδης, που πήγαινε στον Άγιο Κωνσταντίνο με τη βάρκα, έβγαζε 5 ψαράκια, τα μοιραζόταν με τους φίλους με λίγο κρασί, με λίγο ψωμί, με λίγο λάδι, με ένα κρεμμύδι. Καλά δεν λέω, κύριε Αλέξανδρε, Αυτοί περνάγανε απλά. Μην πιστεύετε που σας λένε, που θα σας κάμουν και θα σας φτιάξουν και θα σας. Δεν πρόκειται να σας κάμουν τίποτα. Αυτά ξεπεράστε τα όλα. Λοιπόν, πάμε. Άσε με να κατσοπλάει σου. Και ό,τι θέλει η συλλογή σου. Δεν θα σου μιλήσω. Δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου.

Και σύμφωνα με το μήνυμα που μου στέλνει ο Αλέξανδρος Λάσης από το κινητό του, αυτή τη στιγμή την εκπομπή την ακούν 48.000 ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε από όλη την Ελλάδα. Και εδώ πραγματικά κάθε Παρασκευή 12 με 1 τα παιδιά είναι μέσα στα μηχανάκια της AGP ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Καλά το πα, ωραία το πα, ε. Βάλε του Νίκου του Μουζάκη, του υπέροχου αυτού ποιητή, το Μαρικούλα.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου, είδατε λοιπόν, είδατε τι ωραίο τραγούδι. Στα πηγαδάκια πάω από το Γερακαριό. Νίκος Μουζάκης, στίχη. Αντρέας Ταμίρης, Θοδωρής Λιβατάς, Νατάσα Γκαραλιάκου και Διονύσης Κωστής πάνω σε αυτή τη δουλειά, με αυτά τα υπέροχα τρία τραγούδια. Και την άλλη Παρασκευή θα έχουμε μία έκπληξη που θα φέρουμε ένα CD από μία κυρία που έχει γράψει τη μουσική και με σπουδαίους ζακυνθινούς καλλιτέχνες και θα το παρουσιάσουμε μαζί της. Δεν λέμε τώρα τίποτα, είναι έκπληξη, έκπληξη αυτό για την άλλη Παρασκευή, πρώτα Θεός και είμαστε καλά, που θα έχει 15 μήνες. Θα βάλουμε. Α, έχουμε τηλέφωνο, ναι. Ακούμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Κυριώχος Τζίμης.
1: Αγαπητέ Τζίμι, πάντα το τηλέφωνό σου είναι ένα βάλσαμο στην ψυχή αυτή τη εκπομπή.
2: Αλήθεια το λέω. Αυτά που ξέρεις, τα
1: όχι, κρατανά. Δεν είναι αυτό. Αν το καταστάνω. Να σου πω, μου το είπε και μια άλλη καλλιτέχνη μια φορά αυτό. Άστα αυτά τα καταστάνει, δηλαδή στο καταστάρι λέμε ολοκιάσα, δηλαδή.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το παραδοσιακό, το χορευτικό
1: σχολείο. Να σε πάντα καλά.
2: Είναι δύο καταστάσει.

Ερτς Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακύνθου.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα Μάτζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην εξάρθρωση πολυμελούς οργάνωση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Στον ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για την επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά. Κατασβέστηκε άμεσα. Στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής. Δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της Υπαίθρου του Δήμου Μαρόνια Σαπών κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Αρχή Κρυθιά στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα και χάρη στην άμεση επέμβασή τους η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε περίπου μία ώρα. Στη Θεσσαλονίκη, στο μεταξύ, μετέβη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής, καθώς στην ευρύτερη περιοχή μας καταγράφεται αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Παύλε.
1: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως το πυροσβεστικό σώμα, οι εθελοντικές ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Δήμη, είναι όλοι σε αυξημένη ετοιμότητα, διότι βρισκόμαστε, σύμφωνα και με τον χάρτη επικινδυνότητας, στο 3. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιφέρεια του Κιλκής, λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως είπες και εσύ, καταγράφεται αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μαζί με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια των πρόσφατων περιστατικών, καθώς σχεδόν καθημερινά εκδηλώνονται 5 έως 6 πυρκαγιές, κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα ανατολικά περίχωρα της πόλης. Σε εγρήγορση, λοιπόν, οι αρμόδιες υπηρεσίες, παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλη Σαρόκλο, και να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την κατάσταση των πυρκαγιών στη χώρα μας ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπιός.
2: Ο μηχανισμός του πυροσβεστικού σώματος βρίσκεται σε πολύ αυξημένη. Το λοιπόν απευθύνουμε ισχυρότατη έκκληση προς τους πολίτες. Αποφεύγουμε αυστηρά, αυστηρότατα όμως, κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει είτε θερμότητα, είτε σπινθήρα, είτε φωτιά.
3: Είναι τριών επιπέδων.
0: Με αφορμή τη χρήση ντρόουν από ιδιώτη σε πρόσφατη δασική πυρκαγιά, η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας εξέδωσε αυστηρή σύσταση, τονίστως ότι η χρήση ιδιωτικού ντρόουν σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης απαγορεύεται και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πληρώματα και αεροσκάφη. Να πάμε στην Καβάλα και τη Ρένα Πανταζόγλου. Καλό μεσημέρι, Ρένα.
4: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγκαίου. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης διαπιστώθηκε ότι η ιδιώτης απογείωσε ντρόουν με σκοπό την καταγραφή της πυρκαγιάς, την ίδια στιγμή που στην περιοχή επιχειρούσαν εν αέρια πυροσβεστικά μέσα, γεγονός που, όπως επισημαίνει η πυροσβεστική, δημιούργησε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια. Εκεί τονίζει ότι η παρουσία ενός ντρόουν στον ίδιο εναέριο χώρο με πυροσβεστικά αεροσκάφη ή ελικόπτερα μπορεί να προκαλέσει ακόμη και διακοπή των αεροπυροσβεστικών επιχειρήσεων με προφανείς συνέπειες για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, καλεί όλους τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ντρόουνς για φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση να αποφεύγουν αυστηρά κάθε πτήση σε περιοχές όπου επιχειρεί το πυροσβεστικό σώμα. Υπενθυμίζει ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε περιπτώσεις πυρκαγιών προβλέπει απαγόρευση πτήσεων ντρόουνς στις ζώνες όπου επιχειρούν εν αέρια μέσα πυρόσβεσης και συνεργασία των χρηστών με τις αρμόδιες αρχές όταν αυτό ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Τώρα είχαμε δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρόνιας Σαπών, οι οποίες κινητοποίησαν τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οποίων ευτυχώς απετράπη η επέκταση των πυρκαγιών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Ναι, συνακριβώς σήμανε η Διπλούν χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς είχαμε δίδυμες αστείες πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια ευρύτερη περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρονίας Σαπών, πολύ κοντά η μία στην άλλη. Συγκεκριμένα, η μία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Ξυλαγανής και της Εργάνης και η δεύτερη σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Πελαγίας και των Μυράνων. Πρώτοι έσπευσαν στα φλεγόμενα σημεία κάτοικοι των οικισμών και σε ελάχιστα λεπτά κατέφτασαν συνολικά 18 πυροσβεστικά οχήματα με 56 άνδρες από Κομωτινή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, πεζοπόρο τμήμα πυροσβεστών και έδρασε ο κομμάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 αεροπλάνα τύπου Air Tractor και ένα ελικόπτερο τύπου Bell. Ταυτόχρονα συνέδραβαν οι υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα του Οικίου Δήμου και του Δήμου Κομωτινής, καθώς και ομάδες του στρατού. Οι πυρκαγιές οριοθετήθηκαν και κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν πάρουν διαστάσεις και κατευθυνθούν προς τις κατοικίες των χωριών και κατέκαψαν περίπου 15 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Στο μεταξύ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Ροδόπη συμπεριλαμβάνεται και

0: σήμερα στις περιοχές υψηλού κινδύνου, κατηγορίας 3 στην κίτρινη ζώνη, τίθεται αυτομάτως σε ισχύ απόφαση του οικείου αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπατζά για απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Νηθέας Κομωτινής, στο Άλσος Σαπών, στον χώρο αναψυχής του προφήτη Ηλία Ιάσμου και στα δασίλια της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής, του πρώην τουριστικού περιπτέρου και της τοποθεσίας Καψάλα της παραλίας Ημέρου και της παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας. Γέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Η ένταση δεν σταματά μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο Δημάρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Πρέπει να προφυλάξουμε το δασόκτημα που είναι ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ο Δήμαρχος, ενώ αναφέρθηκε και στη διαδικασία για τις αιτήσεις των πληγέντων που ξεκινάει από σήμερα. Εξάλλου, ο κ. Τσακίρης μίλησε για το έργο της υδροδότησης λιτής δρυμού, σημειώντας ότι έχει ζητηθεί από την ΕΙΑΘ να αναλάβει τη λειτουργία του δικτύου και την υδροδότηση.
2: Είναι τριών επιπέδων οι αιτήσεις οι οποίες γίνονται. Τη μία αφορά τους ιδιώτες, τις κατοικίες, η δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις και η τρίτη αφορά τις δομές. Ο Δήμος δέχεται τις αιτήσεις, θα διαβιβαστούν όλα αυτά στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπου θα συγκεντρωθούν τα πάντα και θα γίνουν όλες οι ενέργειες οι οποίες αφορούν. Δεν αποζημιώνει ο Δήμος, αποζημιώνει το κεντρικό κράτος μέσα από το Ταμείο Αρρωγής. Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τον Δήμο Ρεοκάστρου. Έχουν εμφανιστεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν μεγάλες ζημιές από το φαινόμενο της πυρκαγιάς της προηγούμενης εβδομάδας. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Δήμος Ρεοκάστρου, ο οποίος ζητάει χρήματα για πολύ συγκεκριμένα έργα και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν αναφορικά με τον καθαρισμό συγκεκριμένων εκτάσεων, με την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν σημαντική φθορά και σημαντική καταστροφή από το φαινόμενο των δύο πυρκαγιών. Μέχρι τις 14 Αυγούστου, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, όπου προσέρχονται, τους δίνουμε ακριβώς τις οδηγίες στο πώς πρέπει να κάνουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις. Ούτε υπήρχαν, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει πλέον κανένα ενδεχόμενο και καμία εξέλιξη τοποθέτηση ανεμογεννητριών, καθώς με το ειδικό χωροταξικό, το οποίο ψηφίζεται εντός των επόμενων εβδομάδων, στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση των ανεμογεννητριών. Η περιοχή έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τα νητρικά. Η νητρορύπανση είναι πάρα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα το νερό να είναι ακατάλληλο. Αλλά τελευταία, λόγω της λειψιδρίας και λόγω των περιβαλλοντικών φαινομένων, έχουμε και πρόβλημα στην ποσότητα. Ο μόνος δρόμος για να δοθεί οριστική λύση είναι μέσα από τη σύνδεση του δικτύου με το δίκτυο της ΕΙΑΘ, η οποία η ΕΙΑΘ αναμένει την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή του Αλιάκμονα για να μπορέσει να διοχετεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα, είναι ένα έργο το οποίο θα κάνει η ΕΙΑΘ στο Ωραιόκαστρο για να μπορέσει να συνδέσει το Ωραιόκαστρο με τη Μυγδονία, με το Μελισσοχώρι, τη Λυτή και το Τριμό.
1: Την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των 5 δημάρχων της Χαλκιδικής για το θέμα της ΕΙΑΘ. Οι 5 προχώρησαν σε επικαιροποίηση του κοινού ψηφίσματός τους κατά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική μεταφορά των υπηρεσιών ίδρυψης, αποχέτευσης και άρδευσης των Δήμων τους στην ΕΙΑΘ. Και σε σχέση με το αρχικό κείμενο, δεν ζητούν πλέον αναβολή, αλλά την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου, με παράλληλη πρόταση οι όποιες μεγαλύτερες διαχειριστικές δομές να συγκροτούνται αποκλειστικά σε μελλοντική βάση. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ.
3: Το βασικό είναι ότι δεν είχε υπάρξει καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους Δήμους και δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο για το πώς θα γίνει όλη αυτή η μετάβαση από τις δημοτικές επιχειρήσεις ή από τις υπηρεσίες των Δήμων στην ΕΙΑΘ ή στην ΕΙΔΑΠ αντίστοιχα. Άρα λοιπόν δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση για την ουσία του θέματος. Υπάρχει το άρθρο 253 του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης που προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν συγχωνεύσεις είτε δημοτικών επιχειρήσεων, ΔΕΙΑΔ δηλαδή, είτε υπηρεσιών Δήμων, είτε μεταξύ τους, είτε με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ σε εθελούσια βάση. Και προβλέπεται και διαδικασία γι' αυτό. Τώρα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο όλοι οι Δήμοι της Χαλκιδικής και όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υποχρεούνται, πάνε υποχρεωτικά στην ΕΙΑΘ και αντίστοιχα και κάποιοι Δήμοι πέριξ των Αθηνών πάνε στην ΕΙΔΑΠ. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα επιχειρησιακό σχέδιο, δεν ξέρουμε τι χρηματοδότηση θα έχει η ΕΙΑΘ για να ολοκληρώσει τις βασικές υποδομές που χρειαζόμαστε και άρα λοιπόν όλο αυτό είναι έολο. Δεν μπορούμε λοιπόν εκ των προτέρων να αποδεχθούμε κάτι που δεν το ξέρουμε. Η Χαλκιδική είναι ένας νομός που έχει υδατικούς πόρους. Το αν γίνεται ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που κανένας Δήμος της Χαλκιδικής δεν έχει ΔΕΙΑ. Είναι υπηρεσίες ίδρυυσης του Δήμου. Τα χρέη των ΔΕΙΑ προκύψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης υπέρογκης αύξησης του ρεύματος. Πολλές ΔΕΙΑ λοιπόν δεν ήταν συνεπείς απέναντι στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε πάροχο ρεύματος και δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Εμείς όμως οι Δήμοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 31 Δεκάτου κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε πληρώσει τη ΔΕΗ. Από ό,τι λέει το νομοσχέδιο, το προσωπικό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Δήμου να μεταβιβάσει το προσωπικό που θέλει στην ΕΙΑ. Ο Δήμος Πολυγύρου έχει 5 υδραυλικούς μόνιμους και παίρνουν και εποχικούς υπαλλήλους το καλοκαίρι για να λειτουργήσουν τα αρδευτικά μας δίκτυα. Δεν επαρκεί το προσωπικό το οποίο έχουμε.
1: Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις προώθησης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών εναντί αμοιβής, οδήγησε η πολύμηνη έρευνα αστυνομικών από Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ολλανδία. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Εκδόθηκαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο τη διακίνηση μεταναστών. Έγινε ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία. Συνελήφθησαν 7, 6 υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου ηλικίας 25-47 ετών, μία Ελληνίδα 21 ετών έγκυος στον ένατο μήνα και ένα 44χρονο Σύρος ανάμεσα στους υπήκοους Συρίας, που φέρεται να είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Άλλοι τρεις έγκλησοι σε φυλακές της χώρας είναι στη δικογραφία, μαζί με άλλα 3 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και δεν έχουν συλληφθεί ακόμη, αναζητούνται. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν βάσει τη Θεσσαλονίκη, προωθούσαν μετανάστες από τον Εύρο μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων, με οχήματα που έπαιρναν από τη Βουλγαρία ή που έκλεβαν από την Ελλάδα, με οδηγούς αλλοδαπούς που έμπαιναν στη χώρα μόνο για το δρομολόγιο και μετά εξαφανίζονταν για να μην κινήσουν υποψίες στις αρχές και να μην μπορέσουν να συλληφθούν. Έκλειπαν τους μετανάστες σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και όσους ήθελαν να πάνε σε άλλες χώρες, τους έβαζαν, τους στίβαζαν σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, παίρνοντας από 2 έως 6.500 ευρώ από τον καθένα, οργάνωναν τη μετακίνησή τους. Η εγκληματική δράση άρχισε τον Φεβρουάριο του 2006, τελείωσε τις προηγούμενες, τα προηγούμενα 24 ώρα. Το παράνομο οικονομικό όφελος 300.000 ευρώ. Σήμερα παρουσιάστηκαν στην ανακρίτρια με τα εντάλματα για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση μεταναστών. Πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες. Έγιναν έρευνες σε 10 σπίτια, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόφια. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αυτοκίνητα, τηλέφωνα burn phones, τηλέφωνα μιας χρήσης, έγγραφα, διαβατήρια και δελτία αίτησης ασύλου διεθνής προστασίας, περίπου 1.000 ευρώ και 2 κάμερες που χρησιμοποιούσαν για κατόπτευση εξωτερικού χώρου πολυκατοικίας, όπου έμεναν οι μετανάστες ως μέτρο αντιπαρακολούθησης. Θα απολογηθούν στην ανακρίτρια, στην τακτική ανακρίτρια, τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Να πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την τραγωδία στη Χαλκιδική, να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της μικρής, η οποία νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη. Τίμο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 7χρονη Μολδαβή, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα τακτικής θεραπείας διασωληνωμένη της παιδοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη των γιατρών τόσο του Ιπποκρατίου όσο και με συμμετοχή γιατρών από το Παπα-Νικολάου, καθώς η 7χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο της το σώμα και είναι κάτι που προβληματίζει τους γιατρούς. Να σου πω ότι παραμένει ασυνόδευτη στο νοσοκομείο και μάλιστα πριν από λίγη ώρα έχει εντοπιστεί συγγενικό της πρόσωπο, είναι η αδερφή της μητέρας της που χάθηκε, η οποία είναι καθοδόν για την Θεσσαλονίκη και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να λάβει την κηδεμονία της. Τώρα η τραγική αυτή είδηση συγκλονίζει την Μολδαβία και μάλιστα η τοπικός δήμος Στράσενη, από όπου και κατάγεται η οικογένεια, έχει απευθύνει κάλεσμα οικονομικής στήριξης προς τους πολίτες να συνδράμουν οικονομικά τόσο προς την οικογένεια όσο και για τον επαναπατρισμό των σωρών. Τώρα σε επίπεδο αστυνομικών, να σου πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος από την τροχιά Πολυγύρου. Έχει ολοκληρωθεί η πράγματα γνωμοσύνη και περιμένουμε το πόρισμά της. καθώς έχει ολοκληρωθεί και η νεκροψία. Νεκροτομή, περιμένουμε επίσης το πόρισμα. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο του δυστυχήματος, ο 36χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε αγιομετωπικά με το βιντεοφόρο που οδηγούσε ο 44χρονος, ο οποίος και έδωσε κατάθεση, αφέθηκε ελεύθερος και δεν έχει τραυματιστεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμω Φακαλή. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, ζήτησε και πήρε ο τέταρτος συλληφθής για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Ο ίδιος έφτασε το πρωί στα δικαστήρια συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών και εν μέσω συνθημάτων από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον συλληφθέντα. Η δέσμευση ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα Κατακόλου θα ολοκληρωθεί είτε μέσω της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είτε από τον επενδυτή που θα αναλάβει την παραχώρηση του λιμανιού έδωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι ακόμα και σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής για τη συμπληρωματική σύμβαση τα δεσμευμένα κονδύλια δεν θα χαθούν. Να πάμε στον πύργο και τον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο κύριος Φαρμάκης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Λάτσιο Δημοτικά Μέγαρο τόνισε ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα Κατακόλου θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είπε ο κύριος Φαρμάκης ότι δεν πρόκειται να αφήσει η περιφέρεια το συγκεκριμένο έργο στην τύχη του, τονίζοντας ότι έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου για τη συμπληρωματική σύμβαση. Παράλληλα, μετέφερε τη ρητή διαβεβαίωση που έλαβε ο ίδιος από το υπερταμείο ότι η ανάπλαση θα υλοποιηθεί από το επενδυτικό σχήμα στο οποίο θα παραχωρηθεί το λιμάνι. Στην περίπτωση βέβαια που το έργο δεν ολοκληρωθεί από την περιφερειακή αρχή εφόσον η προσφυγή που έχει καταθέσει δεν έχει θετική έκβαση. Όσον αφορά τα χρήματα της ανάπλασης, τόνισε ότι αυτά δεν πρόκειται να χαθούν στην περίπτωση της αρνητικής απάντησης από το Ελεκτικό Συνέδριο, αλλά σε κάθε περίπτωση, είπε, θα διατεθούν για έργα υποδομής στον Δήμο του Πύργου. Με ιδιαίτερη, πρέπει να σας πω, ικανοποίηση υποδέχτηκαν αυτές τις δηλώσεις του Νεκτάριου Φαρμάκη, ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, ο Κώστας Νικολούτσος, και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, Κώστας Λεβέντης. Μάλιστα, από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο κύριος Κανής, τόνισε ότι ο Δήμος Πύργου θέλει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο, όπως είπε, θα βοηθήσει στη συνέχιση της λειτουργίας του λιμανιού ως ένα λιμάνι κρουαζιέρας, αλλά και στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στον πύργο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη Πλάκο. Να πάμε τώρα στην Τρίπολη και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην αποκατάσταση και την επανάχρηση του κτηρίου του πρώην ξενία Μυκηνών, το οποίο θα μετατραπεί σε ένα κτίριο μεικτής χρήσης, βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, ενώ διαθέτει μια προνομιακή θέα στον αργολικό κάμπο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα αναφέρατε. Θα μπορεί λοιπόν το κτίριο αυτό να φιλοξενήσει προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος και του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Βορείου Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα μπορεί να λειτουργήσει επίσης πολιτήριο και αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θα γίνει λοιπόν μια αποκατάσταση, μια ρύθμιση και μια συνολική λειτουργική αναβάθμιση του τέος ξενία σε ένα χρήσιμο, προσβάσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κτίριο, όπως λέει και η Υπουργός η κυρία Μενδώνη. Η παρέμβαση θα αναβαθμίσει τον αρχαιολογικό χώρο συγχρόνως, αφού το κτίριο είναι σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, διαθέτει και σπουδαία θέα, όπως είπες και εσύ, στον αργολικό κάμπο. Από τις αρχές του 1990 είχε εγκαταληφθεί το κτίριο και παρουσίαζε βλάβες, υγρασία, ενώ υπήρξαν και αρκετοί βανδαλισμοί στο πέρασμα των χρόνων. Ήταν δηλαδή μη λειτουργικό. Σύμφωνα λοιπόν με την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, από το 2020 στις Μυκήνες υλοποιούνται διάφορα έργα προστασίας από κατάσταση μετάβαση και ανάδειξη, βελτίωση διαδρομών, περιηγήσει, θωράκιση αρχιτεκτονικών καταλήπων, σύγχρονο σύστημα πυροπροστασία που είναι και επίκαιρο λόγω και των ημερών με του δείκτε επικινδυνότητα. Έτσι λοιπόν το κτίριο αυτό, που είναι πάνω από 5.000 τετραγωνικά μέτρα, κτίριο μοντερνισμού, έχει ενταχθεί στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, από τον αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη, και τώρα σιγά σιγά θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία ώστε να αλλάξει έτσι η χρήση και να πάμε σε έναν χώρο που θα μπορούν να γίνονται προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος, γιατί λειτουργούν και αρκετές σχολές εκεί, όπως επίσης να λειτουργήσει και το πολιτήριο και το αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.

0: αυστηροποίηση των κτηνιατρικών ελέγχων λόγω ευλογιάς με παραπομπή και στον εισαγγελέα στη διαπίστωση της πλημελού στήρησης των μέτρων βιοασφάλειας, ζητείται από όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας τώρα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Και σε εσάς. Αυτό έγινε με επιστολή που απέστειλε κατόπουδα και στο τμήμα τακτινιατρικών υπηρεσιών ο αρμόδιος προϊστάμενός του, ο κ. Νίκος Φωτεινιάς, ο οποίος ζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων. Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, δήλωσε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την έξαρση κρουσμάτων ευλογιά στη Ροδόπη, μια περιοχή δική του, όπως είπε, που τη γνωρίζει καλά, από τις 18 Μαΐου ως τις 26 Ιουνίου. Είχαμε 4 κρούσματα, κάτι που τον ανάγκασε να εισηγηθεί στον Περιφερειάρχη την αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης. Έκανε αποδεκτή την πρόταση ο κύριος Τοψίδης και έτσι προχωρούν στην αποστολή αυστηρών οδηγιών σε αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας ενταδικοποίηση των ελέγχων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Φωτεινιάς, στην περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι σήμερα, στην περιφέρεια είχαμε 850 εκτροφές που έχουν εμφανίσει κρούσματα ευλογιάς και που δανειτώθηκαν 163.000 εγωπρόβατα. Τι σημαίνει τώρα όσον αφορά την ενδεικοποίηση των ελέγχων? Ευνίδη έλεγχη στις μονάδες, έλεγχος αν υπάρχει απολύμανση, αν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, αν περνάνε από τα σημεία απολύμανσης, γιατί δεν είναι δύσκολο ούτε χρονοβόρο, όπως είπε, να απολυμάνει κανείς το αυτοκίνητό του, και ειδικά όταν έχει ένα ενεργό κοπάδι. Τώρα στην οδηγία τονίζω ότι θα πρέπει να αναζητούνται τα απολυματικά στην μονάδα, στην εκτροφή, να ελέγχονται οι δικαστήρες και αν διαπιστώνεται ότι δεν έκαναν τίποτα από τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, αυτό θα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επιδίωξαν να κολλήσουν. Και αυτό θα έχει σαν αντίκτυπο την αναστολή της φλοιομής του κτηνοτρόφου, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και τη διαβίβαση του περιστατικού στον εισαγγελέα, στη δικαιοδοσία του οποίου πλέον μένει η δικαίωση ή όχι του κτηνοτρόφου. Είναι αποφασισμένοι να χτυπήσουν δυνατά τη γροθιά στο τραπέζι, όπως δήλωσε ο κ. Φωτεινιάς. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς φταίει, τι κάνουμε λάθος και συνεχίζουμε να έχουμε κρούσματα. Μέχρι στιγμής ένας ολόκληρος νομός καταστράφηκε και δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση από κανέναν. Και εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι καίει ότι σε λίγες μέρες, σε 30 μέρες, συμπληρώνονται 2 χρόνια από τότε που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς στην περιοχή μας. Φαινόμενο με σοβαρές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και γνωρίζουμε όλοι, με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές συνέπειες στην περιοχή και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Επιστρέφουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη και να πάμε να δούμε την ημερίδα με θέμα έξυπνα θερμοκήπια που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή με στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων ψηφιακών λύσεων στον πρωτογενή τομέα. Ο Λεωνίδας Λιάμης είναι τώρα μαζί μας. Λεωνίδα, καλό μεσημέρι.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, έδωσε την είδηση κατά την παρουσία του στην σχετική ημερίδα που προανέφερες και εσύ. Θα καλυφθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα συμπρόσκληση που υπάρχει για τα έξυπνα θερμοκήπια. Βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις προϋποθέσεις και θα κριθούν επιλέξιμα. Πρακτικά αυτό σημαίνει, Γέλη, ότι από τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε δημόσια δαπάνη 150 εκατομμύρια, ανεβαίνουμε στα 270 εκατομμύρια. Και ανέφερε ακόμα ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 944 επενδυτικά σχέδια. Ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, είπε. Θα τρυπήσουμε και το ταβάνι. Ανέφερε ακόμη ότι οι αιτήσεις είναι στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης και στόχος είναι οι πρώτοι πίνακες να δημοσιοποιηθούν στο τέλος Οκτωβρίου. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα.

0: Όσοι τη γνωρίζουν εδώ και χρόνια δεν την αλλάζουν με κανένα άλλο νησί, γιατί είναι όμορφη, αποπνέει γαλήνη, έχει μια υπέροχη χώρα, πλούσιο πολιτισμό και εξαιρετικές παραλίες. Μιλάμε για τη Σκύρο, ο δήμαρχος της οποίας, Κυριάκος Αντωνόπουλος, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είστε εδώ. Για πείτε μας πώς πάει φέτος το αγαπημένο νησί, έχουμε κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή από τις αρχές Ιουλίου έχει αρκετό κόσμο το νησί σε σχέση με πέρσι, ας πούμε, θα έλεγα. Mm-hmm. Περισσότερο εγώ το αποδίδω σε ότι ο κόσμος ήταν επιφυλακτικός λόγω των εξελίξεων στο Ιράν και τώρα πλέον μην έχοντας άλλη εποχική επιλογή, γιατί είναι ήδη βαθιά το καλοκαίρι, βγαίνει μαζικά, ενώ υπήρχε πάντα μια επιφυλακτικότητα νωρίτερα.
0: Είχε επηρεάσει δηλαδή η κατάσταση, οι βενζίνες και όλα αυτά γενικότερα.
1: Όχι, δεν έχει επηρεάσει. Εδώ πληρώνουμε καύσιμα και μετακυλίεται παντού η τιμή των καυσίμων, χώρια τα προβλήματα οικονομικά που είναι εμφανή.
0: Βέβαια. Οι τουρίστες που έρχονται από πού είναι, δηλαδή είναι τοπικοί, είναι απ' έξω, γιατί λέτε ότι βγήκανε μαζικά τώρα. Αν είναι από το εξωτερικό, φαντάζομαι θα έπρεπε νωρίτερα να το έχουν κανονίσει.
1: Μα όχι, όχι, όλοι είναι στην ίδια ψυχολογική κατάσταση. Mm-hmm. Δεν κάνει διαφορά, δηλαδή, και ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα είναι πολύ επιφυλακτικοί, γιατί γεωπολιτικά, όπως τα βλέπετε κάθε μέρα, δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει αύριο. Οπότε ακόμα και στον τουρισμό, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο πεδίο, τον επηρεάζει άμεσα το οτιδήποτε. Μην ξεχνάτε το κάζο που έχουν πάθει οι αεροπορικές εταιρείες με όλες τις ακυρώσεις που έχουν γίνει λόγω του πολέμου. Έτσι, και πώς, ας πούμε, έχουν αυξηθεί τα κόστη, τα εισιτήρια, οι μετακινήσεις, τα πάντα. Mm-hmm. Η Σκύρος έχει ένα 80-85% το οποίο προέρχεται από την Αθήνα. Δηλαδή έχει καθαρά ελληνικό τουρισμό και οικογενειακό τουρισμό, θα έλεγα, ο οποίος την επιλέγει φανατικά. Είναι ένα κοντινό νησί. Έχουμε δική μας ακτοπλοϊκή εταιρεία, τη Σκύρο Ναυτική Εταιρεία, με δικό μας πλοίο, το οποίο κάνει 2 και 3 δρομολόγια την ημέρα όλη την καλοκαιρινή τετράμινη περίοδο περίπου. Mm-hmm. Και μπορούμε και καθορίζουμε και τα δρομολόγια όπως θέλουμε, τα οποία γίνονται μέσω της Κίμης, και απλά ο άλλος έρχεται οδικά περίπου σε 2 ώρες και κάτι από την Αθήνα μέχρι την Κίμη. Υπάρχει και σύνδεση από την Aegean Airlines με το αεροδρόμιο του Ελευθέρης Βενιζέλος και με το Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω της Sky, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο η Σκύρος, mm-hmm. το οποίο είναι μεικτό, στρατιωτικό και πολιτικό. Οπότε η πρόσβαση στο νησί είναι κατά κάποιο τρόπο εγγυημένη, δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις.
0: Ωστόσο, γενικά είναι εκτός των μεγάλων τουριστικών ροών, θα έλεγα. Δεν έχει την αποδοχή που θα περίμενε κανείς, γιατί πραγματικά έχει πολλά πλέον εκτήματα ως νησί.
1: Ευτυχώς, να λέτε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ότι σε πολλούς αρέσει αυτό, ειδικά σε αυτούς που έρχονται. Δεν ξέρω όμως αν για το νησί είναι καλό αυτό.
1: Κοιτάξτε, τα θέματα εδώ στη Σκύρο δεν είναι διαφορετικά από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και τον υπόλοιπο πλανήτη. Σαφώς όλοι επιθυμούν να έχουν ένα καλύτερο βιοποριστικό επίπεδο, σαφώς όλοι προσπαθούν γι' αυτό, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται ποτέ με όρους της αγοράς. Αυτό πρέπει να γίνεται με όρους της τοπικής κοινωνίας. Mm-hmm. Δηλαδή η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία θα αποφασίζει για το μέλλον της. Εμείς λοιπόν εδώ θέλουμε τη Σκύρο να την κρατήσουμε με ταυτότητα και όχι μέσα από τις μαζικές τουριστικές ροές, γιατί μετά εκεί θα γίνει η νέα άλλος της Κωνσταντινούπολης, όπως συμβαίνει σε διάφορα άλλα μέρη, και τα βλέπετε, δεν κάνετε ρεπορτάζ, τα οποία είναι ρεπορτάζ που αντιπροσωπεύουν υπερβολές και ασχήμιες. Mm-hmm. Εμείς στη Σκύρο θέλουμε να την κρατήσουμε με την ταυτότητά της, με τις τέχνες της, με τα κεραμικά της, με την πολιτιστική της ταυτότητα, με την αρχιτεκτονική της ομορφιά, με απέραντα πεδία τα οποία να είναι ακόμα ακατοίκητα και όχι να γίνονται οι δίθεν επενδύσεις, ας πούμε, και να ξεφυτρώνει κάθε τι κάπου οπουδήποτε που να αλλοιώνει το περιβάλλον, να την προστατεύσουμε από βιομηχανικές επελάσεις τύπου αιωλικών. Θέλουμε να κρατήσουμε παραλίες οι οποίες να μην γίνουν όλες έρμεο συμφερόντων, αλλά να είναι διαθέσιμες για τον κόσμο. Θέλουμε να κρατήσουμε τα πράγματα κανονικά. Άρα λοιπόν, εδώ εμείς ποντάρουμε σε ένα κοινό το οποίο συνεχώς αυξάνεται και θα αυξάνεται. Γι' αυτό και εγώ πάντα λέω ότι το σήμερα της Σκύρου είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή εμείς μπορεί να μείναμε γεωγραφικά απομονωμένοι, όπως ήταν και πάντα η θέση της Κύρου στο Αιγαίο, στο κέντρο
0: του
1: Αιγαίου,
0: ναι.
1: Και δεν συνέφερε την ακτοπλοεία να, αν ήταν η Σκύρος δηλαδή 15-20 μίλια βορειότερα ή 30-40 μίλια νοτιότερα, θα ήταν γκρουπαρισμένη είτε με τις Σποράδες είτε με τις Κυκλάδες. Mm-hmm. Το ότι αυτό θα την είχε συμπαρασύρει σε μια καθολική κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη οποιοδήποτε τύπου, η οποία θα ήταν συναφής με την ανάπτυξη της περιοχής γεωγραφικής που θα ανήκε. Η Σκύρος λοιπόν όσο απομονωμένη γεωγραφικά, γιατί αυτές οι αποστάσεις είναι τα 60 μίλια από την Άνδρο και τα 36 μίλια από την Αλόνισο, είναι αρκετά μεγάλες αποστάσεις για την ναυτιλία. Mm-hmm. Και ειδικά με τους κανονισμούς που υπάρχουν τώρα για τις αλλαγές πληρωμάτων, για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό και η Σκύρος έχει διαλέξει ένα δρόμο από το 1980 που έχει το δικό της πλοίο, τη δική της συγκοινωνία, για να μην αισθάνεται αδικημένη επειδή ήταν δύσκολη η προσέγγιση. Όμως αυτή η καθυστέρηση της φάσης την κράτησε με την κακή έννοια της εννοούμενης ανάπτυξης. Την κράτησε σε ένα πλαίσιο το οποίο αυτό το πλαίσιο ήταν πλαίσιο διάσωσης. Και αυτή τη στιγμή που έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι η Σκύρος έχει διασωθεί από την ολική άλωση που έχει κάνει η περίφημη αγορά, ζητάμε και θέλουμε και προωθούμε η Σκύρος να διατηρήσει αυτή την ταυτότητα, την πιο σε εισαγωγικά φάση καθυστέρησης που είχε στην κακώς εννοούμενη ανάπτυξη, και να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που όλοι αναζητούμε πια και θα τα αναζητούμε όλο και πιο έντονα σαν κοινωνίες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλε. Σας το ευχόμαστε και μας συμφέρει και όλους να έχουμε ένα μέρος να ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε και να είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό. Να είστε καλά.
1: Αξιολογικό, εσύ, να μην είναι πλαστικό, να μην είναι δίθεν. Εμείς δεν θέλουμε εδώ πέρα τίποτα το οποίο θα αλλοιώσει το χαρακτήρα του νησιού.
0: Έτσι,
1: θέλουμε τα πράγματα να είναι όπως τα ονειρευόμαστε και όπως τα είχαμε ζήσει και στα παιδικά μας χρόνια. Να εξακολουθούμε να έχουμε νησιά με το ύφος της Κύρου.
0: Να είστε καλά.
1: Με το ύφος των κακών επενδύσεων.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες του εξασφάλισε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, τοποθετώντας 17 ναυαγοσωστικούς πυλώνες στις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού. Ο Λικούργιος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Να πούμε ότι οι ναυαγοσώστες θα βρίσκονται στις συγκεκριμένες ακτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τις παραλίες Αηγόρδιος, Κοντογελός, Γλυφάδα, Παλαιοκαστρίτσα, Μπαρμπάτη, Ύψος και Δασιά, που έχουν εξοπλιστεί με 17 πλήρως επανδρομένα ναυαγοσωστικά βάρτρα, τα οποία επιχειρούν 34 εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι ναυαγοσώστες, έτοιμοι να παρέχουν πρώτες βοήθειες με το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Για την προστασία των κολυμπητών από διερχόμενα σκάφη έχει πραγματοποιηθεί και πλήρης οριοθέτηση των λουτρικών ζωνών. Παράλληλα, ανάδοχος εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο στόλο πιλωτών μέσων που αποτελείται από 5 πεντάμετρα σκάφη για τη γενική και συνολικότερη εποπτεία, 17 μικρά ταχύβλα σκάφη διαθέσιμα για την άμεση ανταπόκριση κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου και 6 θαλάσσια jet ski που επίσης θα περιπολούν γύρω από τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες παραλίες, από τις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού και τις μεγαλύτερες παραλίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε με τον Δήμο Αγίου Νικολάου Υπουργός Τουρισμού για την αναβάθμιση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις της νέας τουριστικής σχολής στον Αγίου Νικόλαο. Τώρα η κυρία Κεφαλογιάννη ανακοίνωσε ότι η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της ΑΣΤΕΚ θα γίνει μέσω της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για την φετινή τουριστική χρονιά όσον αφορά την επιμήκυση σύνθεση και τα έσοδα τα οποία φαίνεται ότι θα είναι, αν όχι περισσότερο, τα ίδια με πέρυσι. Παρά την δύσκολη, όπως δήλωσε, γεωπολιτική περίοδο που περνάει η περιοχή. Τώρα, να σας πω ότι από την πλευρά του ο Δήμος παραθέτει 15 στρέμματα προκειμένου να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις της τουριστικής σχολής, της ΑΘΕΚ εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, στη συζήτηση υπήρξε και στο μνημόνιο της συνεργασίας η πρόβλεψη για κατασκευή κοιτώνων που θα βοηθήσουν όχι μόνο την τουριστική σχολή, αλλά και το τμήμα του Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται εδώ, το Μεσογειακό Πανεπιστημίο που βρίσκεται εδώ στην περιοχή των Λακωνίων. Είναι σημαντικό να σας πω ότι βράθηκε εδώ και ο κ. Πατιωτάκης, ο βουλευτής Λασιθίου, και η κ. Σπυριδάκη από το ΠΑΣΟΚ, η βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος Αρναωτάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος δήλωσε την πρόθεσή του να βοηθήσει στην ανέγερση των κτηρίων αυτών. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είχαμε ανακοίνωση χρηματοδότησης. Δηλαδή αυτό είναι ένα σημαντικό, εκεί θα υπάρξει πίεση να δούμε με ποιο σχήμα θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό και να τρέξει, γιατί είναι απόλυτα αναγκαίες. Όσον αφορά το θεσμικό κομμάτι που είναι σημαντικό, ο Υπουργός δήλωσε ότι η σχολή είναι τριετής, οι απόφοιτοι βγαίνουν με πτυχίο 5 και χωρίς εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μετά να εισαχθούν σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την πλευρά τους, οι φοιτητές ζητούν αναβάθμιση του πτυχίου και εισαγωγή σε μεταπτυχιακά μέσα από τη σχολή και όχι σε κάποια τριτοβάθμια όπως λειτουργεί τώρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, οργανώνει σήμερα στη Ρόδο η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Την ίδια ώρα τη διαμαρτυρία του γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στους ομιλητές εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουρισμό εξέφρασε το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων της Ρόδου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα το απόγευμα έχουμε στο ξενοδοχείο Σέρατον μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων. Ποιος αντέχει και γιατί. Θα αναπτυχθεί το θέμα από μιλητές που σίγουρα έχουν πολλά να καταθέσουν. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Χρήστος Μιχαλάκης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής, ο CEO του τουριστικού οργανισμού Der Tour, το Μπίας Τζόνσον, και ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και μια επαιτειακή έκδοση με τίτλο «Δωδεκάνησα και τουρισμός, ανθεκτικότητα στην περίοδο κρίσεων 2015-2023». Αυτό όμως, όπως είπες και εσύ, προκάλεσε αντίδραση από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων που εξέδωσε ανακοίνωση και στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγνοήθηκε το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων της χώρας και η Ομοσπονδία Πανελλήνια των εργαζομένων στον τουρισμό. Αγνοήθηκαν από το πάνελ των ομιλητών, θέλει να πει, γιατί έχουν προσκληθεί προφανώς ως ακροατές. Τονίζουν ότι αυτό και μόνο του αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας, ότι οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι χειροκροτητές ούτε κομπάρτσι για να κάθονται σε καθίσματα για να βγαίνουν φωτογραφίες, ενώ αμφισβητούν και τα περικρίσεις που αναφέρονται στην θεματολογία της εκδήλωσης, λέγοντας ότι μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές ιστορικών ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων και με μια τρίτη χρυσή σεζόν να καλπάζει, η επίκληση της κρίσης είναι το μόνιμο προπέτασμα καπνού για να δικαιολογηθούν τα υπερκέρδη των λύκων και η εργασιακή εξόντωση των πολλών. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Τρία σημαντικά έργα πολιτισμού εγκαινιάζει σε Ιωάννα Κεσούλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόκειται για το τζαμί της Καλούτσιανης, το Θεμανικό Λούτρο στο Κάστρο και το Κάστρο της Κιάφας στο Σούλιο. Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Όπως σωστά ανέφερες, τρία έργα αποκατάστασης μνημείων εγκαινιάζει σήμερα στα Γιάννα και στο Σούλι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνας Βασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, κ. Λίνας Μενδώνη. Πριν από λίγη ώρα εγκαινιάστηκε το τζαμί της Καλούτσιανης μετά την αποκατάσταση και τη συντήρησή του προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθως είχαμε τα εγκαίνια του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο, όπου εκεί πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις τυχοποιίας στους τρούλους αλλά και στα δάπεδα, συνολικού προϋπολογισμού 1.830.000 ευρώ. Το απόγευμα τέλος, Γκέλη, θα εγκαινιαστεί το κάστρο της Κιάφας στο Σούλι, ένα έργο στερέωσης των τυχών και βελτίωσης της επισκεψιμότητας προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα η Ικαρία γιορτάζει και τιμά την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους. Θα πάμε στο νησί και τον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Θέλω να πω έτσι λίγο ότι η Ικαρία ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1521. Η Ιταλία είχε κατακτήσει, να θυμίσουμε, τα Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια του Ιταλοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1912. Και τότε η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού εδώ στο νησί φοβήθηκε ότι θα ενσωματωθούν και αυτή στην Ιταλική Αποικιακή Αυτοκρατορία. Και προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη, πάτησε σε συνεργασία με, θα έλεγα, με κάτω το τραπέζι με την ελληνική κυβέρνηση, τότε με τον Βενιζέλο. Στις 17 του Ιούλη εξεγέρθηκαν οι κάτοικοι, συνέλαβαν την τουρκική φρουρά που αποτελείται από 30 άνδρες και κήρυξαν και την ελεύθερη πολιτεία της Ικαρίας την επόμενη μέρα, όπου παρέμεινε με αυτή την κατάσταση μέχρι τις 4 του Νοέμβρη, όπου έγινε και η ενοποίηση με την Έλαφα.
0: Και από την Ικαρία στην Χίο, όπου εκεί γονείς επιτυχώντων μαθητών του μουσικού σχολείου της Χίου ζητούν να μην αποκλειστούν μαθητές εξαιτίας της έλλειψης χώρων. Θοδωρή Πιλιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι για να περάσει κάποιος στο μουσικό σχολείο δίνουν εξετάσεις πάνω στη μουσική, έτσι ώστε να φανεί ότι έχουν κάποιες βάσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα παιδιά μετά το δημοτικό να προχωρήσουν στο γυμνάσιο. Φέτος λοιπόν είχαμε 39 άτομα τα οποία μάλλον επιτυχώντες, ήταν οι περισσότεροι αυτοί που έδωσαν εξετάσεις. Από αυτούς όμως φαίνεται ότι μέχρι τώρα, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα φοιτήσουν μόνο 24 μαθητές. Θα υπάρχει δηλαδή ένα πλήρες τμήμα και οι υπόλοιποι 15 αποκλείονται λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι στο μουσικό σχολείο, στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται λίγο μάλιστα έξω από τη Χίο, στη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Μινά, και που είναι θέμα η εξέβρεση χώρων. Αυτό το έδωσαν από την αρχή οι γονείς των επιτυχώντων μαθητών, από την πρώτη στιγμή δηλαδή τον Ιούνιο που είχαν δοθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, πιέζοντας προς όλες τις πλευρές και ιδιαίτερα προς το Δήμο, στον οποίο επανέρχονται με ένα αίτημα έτσι ώστε να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εξεταστεί η λύση του προβλήματος, και μέχρι να γευθεί ένα νέο μουσικό σχολείο το οποίο συζητείται, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει προχωρήσει καθόλου σε αυτό το επίπεδο, να μπουν κοντέινερ και να μπορέσουν να στεγαστούν τα δύο τμήματα της πρώτης τάξης και να περάσουν όλοι οι μαθητές να φοιτήσουν εκεί από την ώρα που στις εξετάσεις τους πέρασαν και να μην είναι μόνο οι 24 από τους 39. Επισημαίνουν ότι αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών στο επίπεδο της Χίου για το μουσικό σχολείο, δείγμα της σπουδαίας δουλειάς όπως σημειώνεται του Συλλόγου Διδασκόντων που βάζει όλους πρώτων ευθυνών τους, και καλούν και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα εντός Ιουλίου αν είναι δυνατόν το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να πάρει θέση σε αυτή την πρόταση που είπαμε, Γκέλη, να μπουν δηλαδή κοντέινερ και να μπορέσουν να φοιτήσουν όλα τα παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια σημαντική συνεργασία για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας εγκαινιάζουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στα Γρεβενά. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αναστασία.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Σπύρος Βασιλάκος, θέτοντας τις βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την αξιοποίηση του αστρονομικού πάρκου ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίας εργαλείων, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοπετήσεων. Στόχος είναι το αστρονομικό πάρκο Όρλιακα να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο κόμπο επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας που θα συνδέει την πανεπιστημιακή έρευνα με την εκπαίδευση, την τοπική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Δυτικής Μακεδονίας. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Παπαντώνη. Μένουμε στην Δυτική Μακεδονία, αλλά πάμε στη Φλόρινα για κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί έχουμε μια περίεργη υπόθεση body shaming από θεία σε νηψιά που κατέληξε στα δικαστήρια. Τάμια Δάμου, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Σήμερα ορίστηκε και πραγματοποιείται το δικαστήριο μετά και την σύλληψη της θείας κατόπιν μηνύσεως που έκανε η ανηψιά όταν την αποκάλεσε χοντρή, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου για ρατσιστική συμπεριφορά και shaming bonding. Είναι μια περίπτωση που πραγματικά απασχόλησε την περιοχή της Καστοριάς και όλα ξεκίνησαν όταν η θεία αποκάλεσε χοντρή την ανιψιά, με αποτέλεσμα η ανιψιά να προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος της. Βέβαια, ναι, μεν αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα μετά και την απολογία της, ωστόσο σήμερα είχε οριστεί τακτική δικάσιμος προκειμένου να δικαστεί η θεία έναντι της μήνυσης που έκανε η ανιψιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των Δημοτικών Συμβούλων Βόλου Μάρκου Βαξαβανόπουλου και Στέλιου Λιμνιού κρίθηκε από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο ίδιος στη συνέχεια προέβη σε μια οργισμένη ανάρτηση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ουσιαστικά το εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και ως προς την ποινή, η οποία ήταν αυτή ακριβώς, 9 μήνες δηλαδή με αναστολή. Από την πλευρά της τώρα, σχολιάζοντας την απόφαση, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσώπησε τον κύριο Βαξεβανόπουλο και τον κύριο Λιμνιό στην δίκη αυτή, χαρακτήρισε την καταδίκη του Δημάρχου Βόλου ως μια σημαντική δικαστική δικαίωση για τους πολίτες που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Να πούμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ακόμη υπογράμμισε ότι η απόφαση αφορά πολίτες οι οποίοι στοχοποιήθηκαν επειδή αντέδρασαν στην καύση απορριμμάτων στο Βόλο. Οι δύο δημοτικοί συμβουλοί είχαν πρωταγωνιστήσει, να πούμε, στις αντιδράσεις κατά της κάψης απορριμμάτων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ πριν από αρκετά χρόνια. Οι ίδιοι προέβησαν σε δήλωση, δήλωσαν δικαιωμένοι, επισημένοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεράσπιση του δικαίου. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση του Δημάρχου Βόλου πριν από λίγες ώρες, κάνει λόγο για απόφαση μεταξύ άλλων που, όπως υποστηρίζει, περιορίζει την ελεύθερη έκφραση και την πολιτική κριτική. Ασκεί κριτική στις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου και αναφέρει ότι θα συνεχίσει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του, ενώ υπογραμμίζει ότι η θέση του ως δημάρχου απορρέει από την λαϊκή ετιμιγορία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Απρόσμενη εξέλιξη είχε η λογομαχία ανάμεσα σε δύο συγχωριανούς σε περιοχή της Κισάμου στα Χανιά. Το επεισόδιο ξεκίνησε για παράνομη βόσκηση των ζώων του ενός στο χωράφι του άλλου, όταν ο ένας έβγαλε ψαλίδι και τραυμάτισε τον άλλον. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτο περιστατικό στα Φαλάσσαρνα Κισάμου, καθώς ένας 65χρονος πήγε στο χωράφι του και διαπίστωσε να βόσκουν εντός αυτού ζώα που δεν ήταν δικά του και συγκεκριμένα 150 πρόβατα γέλη. Έξω από τα χωράφια, μάλιστα, τα επιτηρούσε τα ζώα του ένας 57χρονος, στον οποίο ο 65χρονος έκανε παρατήρηση, όπως ήταν προφανές, καθώς βοσκούσαν στην ιδιοκτησία του. Η λογομαχία των δύο ήταν έντονη και μάλιστα στην εξέλιξη του επεισοδίου, ο 57χρονος ιδιοκτήτης των ζώων έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και μάλλον αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας, ήταν ψαλίδι κουράς προβάτων, με το οποίο και τραυμάτισε τον 65χρονο, ο οποίος προσπάθησε να αμυνθεί. Ο τελευταίος, λοιπόν, στην προσπάθειά του να αποφύγει το μαχαίρωμα, τραυματίστηκε ελαφριά στα δύο του χέρια και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο ΑΤΑΦ Κισάμου, όπου κατέθεσε μήνυση εις βάρος του φερόμενος δράστη, ο οποίος αξίζει να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αγνοείται και η αστυνομία αναζητάει τα ίχνη του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του earthnews.gr, ο 57χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, για αδεσποτεία, αγροζημία και παθητική κακοποίηση σκύλου, αδίκημα για το οποίο συνελήφθη η σύζυγός του, την οποία η αστυνομία, αναζητώντας τον φερόμενο δράστη, βρήκε στο σπίτι της. Χέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στον χώρο του πολιτισμού με το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου που επιστρέφει και φέτος με ένα πλούσιο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Πιέρειας. Για το φεστιβάλ μίλησε ο υπεύθυνος του κ. Παχρίου στον 102 FM για το πρόγραμμα και για την εμπειρία που θα απολαύσει το κοινό.
12: Σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη και σημαντική θεατρική παράσταση στη Μίδια. Αύριο του Speak Slacks και συνεχίζουμε μέχρι 8 Σεπτεμβρίου με πολλές θεατρικές παραστάσεις, με πολλές συναυλίες, με μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με την γαστρονομία και επιστημονικές ημερίδες σε σχέση με τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής μας κτλ. Και φιλοξενούμε και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με τα εικαστικά και με τη λογοτεχνία. Τα περισσότερα βέβαια γίνονται στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, ένα μεγάλο θέατρο με χωρητικότητα 3.500 θεατές. Πάμε μετά στο κάστρο του Πλαταμόνα. Από εκεί ανηφορίζουμε πιο πάνω στα αρχαία Λίβηθρα, τα οποία βρίσκονται μέσα στον Όλυμπο, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος. Θα πάμε μετά στο Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Οικοδομιώτης, ένα σημαντικό μνημείο που σώζεται από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βέβαια θα πάμε και μέσα στην πόλη, στο Δημοτικό Θέατρο της Κατερίνης και επίσης και στο Δημοτικό Θέατρο του Λιτοχώρου. Οι περισσότεροι θεατές είναι από άλλες περιοχές εκτός της Κατερίνης και Πιέρειας. Έχουμε κάθε χρόνο τώρα το καθιερώσουμε κάθε χρόνο και τιμόμενη χώρα. Φέτος βέβαια είχαμε μια συνεργασία με την Κύπρο και με τη Χίο και συνεργαστήκαμε πάνω στη γαστρονομία και κάναμε και στην Κύπρο και στη Χίο αλλά και στην Πιέρεια προθέσει τελείωσε το γαστρονομικό φεστιβάλ.
0: Μένουμε στο χώρο του πολιτισμού και πάμε στα Χανιά, όπου εκεί παρουσιάζεται απόψε η παράσταση με τίτλο «Ο τρελός λαγός», που είναι βασισμένη στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σαχτούρη. Παίνει τον Πρίνη. Τώρα μαζί μας, Παίνει, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο θέατρο Κηδονία. Μια διοργάνωση που εστιάζει στη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια, τιμητικές βραδιές, εκδηλώσεις μνήμης, παραστάσεις, συναυλίες, προβολές αλλά και φιλοσοφικούς περιπάτους. Η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε είναι μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη, όπως είπε, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βρυβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο τρελός λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποιήση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε ένα κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που αν και υπαρξιακή φέρει έντονο και το πολιτικό φορτίο. Το έργο του Σαχτούρη έχει σαφώς διαχρονική αξία, καθώς δεν αφορά μόνο την ιστορική συγκυρία της εποχής του, αλλά αποτυπώνει συνολικότερα την εμπειρία του ανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βία και την καταστροφή. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9, αλλά και το Σαββατοκύριακο, την ίδια ώρα, στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδονία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία πάντα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7, Μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά σε μικρή άνοδο στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 30.

η ζωή Κουτελοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: καρδιά.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Ταξιδιάρα εσείς, αγαπάμε, καλό ταξίδι το αντίο του Νικήτα Κακλαμάνη. Λευκά μαντήλια ανεμίζουν και στα λιμάνια της Αττικής, με τους οδηγούς του Ιουλίου να ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, και από τα λευκά μαντήλια της αναχώρησης, τα λευκά μαντήλια των αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, με νέες ανεξαρτητοποιήσεις και αναταράξεις. Την ώρα που ανεβαίνει ο υδράργυρος, με τον πρώτο καύσο να ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών Νιέφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα, την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με κατέρωθεν στρατιωτικές ενέργειες, πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές και νέα περιστατικά στον Περσικό κόλπο. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά απλώς κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Και έρχεται και ο πρώτος καύσωνας σε πορτοκαλί, ζαγερμό, η Αττική και ακόμα 7 περιοχές της χώρας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα.

0: Πολιτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις όσον αφορά τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις ακόμα δύο επιθέσεις. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τη Δέσποινα Κρήτη. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα.
1: Την Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένη της απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού, της παράβασης του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Ο 25χρονος θα βρεθεί στις 10 η ώρα το πρωί της Δευτέρας απέναντι στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς συνελήφθη χθες μετά το ένταλμα που εξέδωσε η ίδια ανακρίτρια και εκτελέστηκε από τα στελέχη της τρομοκρατικής υπηρεσίας που τον εντόπισαν χθες το πρωί στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, στην Άνω Πόλη και τον συνέλαβαν. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει καμία πληροφορία στις αρχές, δεν φέρεται να έχει δώσει ούτε τα αποτυπώματά του κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στο αστυνομικό μέγαρο.
0: Ουσιαστικά ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως λέμε.
1: Ακριβώς, ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως έκαναν και οι δύο άλλοι, 29χρονος και 26χρονοι, και δεν ξέρουμε αν θα δώσει τα φώτα του στην ανακρίτρια, αν δηλαδή θα παραδεχτεί ότι πήρε τα κλειδιά και πού τα έδωσε. Ούτως ή άλλως ο 25χρονος είναι στο κάδρο των αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ως ο άνθρωπος που μετέφερε τα κλειδιά στον 29χρονο χωρίς να έχει κάποια άλλη συμμετοχή, ενιαία ωστόσο η δικογραφία για όλους όσοι εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις τόσο στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα με τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, όσο και στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Δήθιου Ακίμοβιτ, για τους υπόλοιπους που θα εντοπιστούν, τους υπόλοιπους τρεις που φέρεται να είναι οι άνθρωποι που προσέγγισαν παιδί τα δύο αυτιά αυτά σπίτια.
0: Πάντως, Δέσποινα, σκιαγραφώντας και το προφίλ του, γνώριμος, όπως μας είπες και εσύ στις αρχές, και μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου.
1: Ενεργό μέλος και μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το δικαστήριο την περασμένη Τρίτη, όταν προσήφθησαν ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και 26χρονοι. Ο ίδιος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις, πορείες, ακόμη και σε επεισόδια, αν όχι στην πρόκλησή του, τουλάχιστον είχε συμμετοχή σύμφωνα με τους αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει τις έρευνες για να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων.
0: Εξετάζεται, Δέσποινα, και το ενδεχόμενο να υπάρχει ένας κοινός ηθικός αυτούργος πίσω και από τις τρεις επιθέσεις?
1: Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή μετά την σύλληψη της 26χρονης και του 29χρονου, διότι δεν θεωρούν οι αρχές ότι είναι μόνο η φυσική αυτούργη πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει σίγουρα ηθικός αυτούργος ή ηθική αυτούργη, με τις έρευνες να στρέφονται κυρίως στην ύπαρξη ατόμου που κινούσε τα νήματα πίσω από αυτές τις επιθέσεις.
0: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Φυσικά για ό,τι νεότερο υπάρξει στην πορεία των ερευνών για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Τώρα όμως, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα όσα είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αλλά και την σημασία των αναφορών του στην υπόθεση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ρούμπιο δεν κατονόμασε, δεν αναφέρθηκε στο όνομα της Βάγιας Νέστορα, είπε όμως, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους 65 χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο αυτή για την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας στο State Department, είστε εδώ γιατί μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα κάηκε στο σπίτι της, μέσα στο σπίτι της, στο 80% του σώματός της, εκτελέστηκε επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι η πολιτική τρομοκρατία είναι ένα κακό που εντείνεται, αυξάνεται και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το εξαλείψουμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, όπως στο Βερολίνο και στις επιθέσεις με τα blackout επί 5 ημέρες, αλλά και στην δολοφονία 23χρονου στη Γαλλία, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε μετά από επίθεση ακροαριστερών, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ξεκίνησε και έδωσε ιδιαίτερη βάση και σημασία στην ομιλία του με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
0: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του Δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε όμως και στην άλλη υπόθεση της Μαρφίν. Η συλλογή ενός πλούσιου φωτογραφικού και βιντεολεπτικού υλικού, αλλά και η αναλυτική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εντόπισε όλα τα σημεία ταυτοποίησης, οδήγησαν και στην έκδοση και εκτέλεση των 3 ενταλμάτων σύλληψης για το φωνικό εμπρισμό. Το ρεπορτάζ έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Καρέ-καρέ, κατέγραψε τις τραγικές στιγμές της μπρεσικής και φωνικής επίθεσης για τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο μωρό η κάμερα της τράπεζας Μαρφίν τη στιγμή της επίθεσης ομάδας των 5 που είχαν αποκοπεί από 12 μελή ομάδα αντιεξουσιαστών. Οι τρεις εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί με την έρευνα να συνεχίζεται για τους άλλους 2. Στο βίντεο το που είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας καταγράφει το πανικός που έχει προκληθεί εντός της τράπεζας και σύντομα τους πυκνούς μαύρους καπνούς που τελείγουν το εσωτερικό του κτηρίου μετατρέποντάς το σε πάγιδα θανάτου. Οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών αξιοποίησαν το υλικό που συνέλεξαν και ανέλυσε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στην πιο αναλυτική έκθεση των εγκληματολογικών εργαστήριων, όπου αξιοποιήθηκαν υλικά παλιότερα, πιο σύγχρονα, με καλύτερη ανάλυση και υλικό, αλλά και φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της παρέας το 2009, που αποτελούσε έβριμα της αντιτρομοκρατικής σε άλλη υπόθεση, έχουν προκύψει και οι σχετικές συγκρίσεις. Η αναλυτικότητα της έκθεσης ξεδιπλώνεται σε 117 σελίδες, με τον ψηλό, τον 42χρονο, όπως φέρεται δράστη, να σπάει μισφαιρή, να φαίνεται να σπάει μισφαιρή την τζαμαρία της τράπεζας, ο οποίος ταυτίστηκε από το τμήμα προσώπου που φαινόταν σε βίντεο και φωτογραφίες, το σωματότυπο, τα γυαλιά, το καπέλο του, ακόμα και την τσάντα που είχε στην πλάτη, η οποία έχει ένα χαρακτηριστικό καταρχικά ενός πανκ συγκροτήματος, που ήταν ζωγραφισμένα ακριβώς πάνω στην τσάντα. Το ίδιο ακριβώς ίδια τσάντα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε και στις διακοπές του, γι' αυτό και έγινε και ταυτοποίηση με αυτές τις παλιότερες φωτογραφίες από την υπόθεση της αντιτρομοκρατικής. Αντίστοιχα, ο άλλος 42χρονος που είχε σχεδόν τον ίδιο σωματότυπο φαίνεται πως φορούσε τα ίδια αθλητικά παπούτσια στις διακοπές του αλλά και στην επίθεση. Το σακίδιο πλάτης είχε επίσης χαρακτηριστικά σημεία, συγκεκριμένα ένα σιρίτι και ένα αποχρωματισμό που τα καταστούσαν άμεσα σε κρίσιμο με αυτό της ημέρας της επίθεσης. Από την πλευρά της 46χρονη ταυτοποιήθηκε επίσης από τη σύγκριση του υλικού. Φαίνεται πως οι αρχές έκαναν τη σύγκριση από την κοτσίδα που εξήχε από την μπλούζα με την οποία είχε καλύψει το πρόσωπό της σε σχέση με τις φωτογραφίες που είχε από προσωπικές της στιγμές. Συγκρίθηκαν ακόμη ήδη στο πρόσωπο του ενός κατηγορουμένου, η μορφή του προσώπου, το σαγόνι, τα αυτιά του, ακόμη και το σχήμα του στόματος, όπως διαγράφεται από το μαντήλι, το εναερίδι, το μεσόφριο, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά στα σώματα και τα πρόσωπά τους. Μια αναλυτική έκθεση, δηλαδή γεμάτη συγκρίσεις, που έπεισε τον αρμόδιο ανακριτή και προχώρησε στην έκδοση των σχετικών ενδεδομένων σύλληψης.
0: Και να θυμίσουμε ότι μετά τις απολογίες τους οι 2 άνδρες έχουν μεταφερθεί και σε διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στα Ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Άγη, καλό μεσημέρι. Χθες είχαμε την κυβέρνηση ουσιαστικά να σηκώνει το γάντι και τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
4: Ακριβώς όπως είπες και εσύ, αρχικά σε συνολική πολιτική αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει ότι η πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από τις χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει ακόμα περισσότερους τους τόνους, κατηγορώντας εξ αρχής την αντιπολίτευση πως παραβίασε το δεκμήριο αυτοότητας, αφήνει αιχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός εχθές υποστήριξε πως 13 κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, οι 9 απαλλάσσονται πλήρως, ενώ 4 ακόμα για τους οποίους συνεχίζεται μόνο για πλημελητικού χαρακτήρα αδικήματα και υπενθυμίζοντας πως και ο ίδιος είχε ζητήσει αποκλειστικά για λόγους ευθυξίας την παρέτηση τριών υπουργών. Ουσιαστικά θα έχουμε την προβολή του νέου αφηγήματος πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΚΕΠΕ και έτσι με στόχο βέβαια τον πολιτικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας όπως έχει καθοριστεί η αυτοδυναμία σε εκλογές την άνοιξη του 27. Όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός χθες μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ ανέφερε πως η αυτοδυναμία είναι ακόμα αριχτή και βέβαια παραμένει, όπως είπε, μοναδικός πολιτικός στόχος εκλογές της άνοιξης του 27, ενώ συνολικά, όπως τονίζεται, η κυβέρνηση έχει ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα και κυβερνήσεις συνεργασίες θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές, όλα αυτά για την επόμενη μέρα, ενώ χαρακτηριστικά και ο υπουργός, πρωθυπουργός, ο κ. Κολογιώνας, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σημείωσε πως από εκεί πέρα είναι δυσανάλογη η στάση της αντιπολίτευσης, όπως είπε, η ένταση που είχε πλευράς της αντιπολίτευσης σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ.
0: Και βλέπουμε και όλες και αυτή την προσπάθεια συσπήρωσης εκ μέρους της κυβέρνησης εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας τη Δευτέρα.
4: Την επόμενη εβδομάδα, ακριβώς.
0: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειά μπροστά της. Όλα αυτά θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Edge News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση των εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες, γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντίξωες συνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν. Εισαγόμενες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
0: Ο κύριος Κοντογιώργης αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Άγιο Βαγιάνο, και στο θέμα του ΟΠΚΕΠΕ. Χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Παράλληλα, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, ανέφερε, παρέμπεψε στο τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε την αντίδραση της αντιπολίτευσης ως επιθετική.
5: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την αναλέβε και τι είπε, ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως, όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα. Γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό, και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμεληταίο, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει. υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν και αμέσως βουλευτές, στελέχη, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια από τις στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
0: Η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας με δικαιώνει. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Δημητριτάκη για τις ενέργειες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας ο ίδιος ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, είπε.
6: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν. Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου είναι ο κ. Μηταράκης, που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέγει κυβέρνηση υποδείπων και ούτω καθεξής.
0: Πάντως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει προκαλέσει την πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.
7: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
8: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη.
7: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Κιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
0: Η αντιπαράθεση όμως επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδειχθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Συνεχίζονται λοιπόν οι επικρίσεις προς την κυβέρνηση με το ΚΚΕ να ζητά να προχωρήσει η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν οι ευθύνες. Ενώ το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Κινηθική κριτική από την Ελληνική Λύση με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
9: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
0: Για πολιτικές ευθύνες έκανε λόγο ο Κομνηνός Δελβερδούδης από την Νίκη. Να τον ακούσουμε.
10: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
0: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου συνεχίζεται ο κύκλος των αποχωρήσεων, νέες απώλειες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έντονες διεργασίες στο εσωτερικό του κόμματος. Οι τελευταίες μάλιστα ανεξαρτητοποίησης αλλάζουν τα δεδομένα στην Κουμουνδούρου, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη για την επόμενη μέρα και την αυριανή εκλογή νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Παραμένει ρευστό το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος να είναι συνεχείς και το κύμα αποχωρήσεων καλά κρατεί.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εντός ολίγου ούτως ή άλλως πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα συνέδρια πολιτικής γραμματείας εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να επιθυμίσω ότι αύριο το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει, διότι καθημερινώς έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις ή παρετήσεις, όπως του κυρίου Κόγκλου Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παρετήθηκε εκ της θέσεώς του και παραδίδει την έδρα του στο κόμμα, κυρία Σόλγα Ζωροβασίλη, του κυρίου Μπάρκα. Έχουμε δηλαδή μια σειρά αυτή την εβδομάδα βουλευτών που έχουν αποδυναμώσει πλήρως την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναπομείναντες λοιπόν, οι όσοι θέλουν από αυτούς που έχουν απομείνει, θα συνεδριάσουν αύριο προκειμένου να εκλέξουν τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και λίγες ώρες αργότερα η Κεντρική Επιτροπή να συμπληρώσει τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να εκλέξει γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα. Τώρα όλα αυτά βέβαια υπό τη σκιά ενδεχόμενης ανεξαρτητοποίησης και αποχώρησης εκ του ΣΥΡΙΖΑ από το Σοκράτη Φάμελο. Λέω πιθανότατα υπό τη σκιά αυτή ο κύριος Φάμελος φαίνεται ότι μάλλον διαφωνεί με την αυτονομική κάποδο του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει δηλώσει ευθέως. Αν η Κεντρική Επιτροπή επιβεβαιώσει αυτό, τότε με μαθηματική ακρίβεια, κύριος Φάμελος, έτσι όπως διαφαίνεται, το λέω, και πιθανότατα να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του και αυτός και εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας, ούτως ή άλλως δεν είχε παρευρεθεί την προχτές όταν συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες που εκλέξανε, σίγουρα με τις οποίες εξελέγει ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
0: Και τώρα είχαμε και πριν από λίγο και μια ενηγματική ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη. Δεν χωρούν στο δρόμο μου τον Αλωνών Κουμάντα. Τώρα δεν ξέρω αυτό τη νέα δεδομένα δημιουργεί.
11: Είχαμε πολλούς αποδέχτες, είναι σαφές, έχει δίκιο, και σοκοματικό αλλά και βολές προς την Λεωφόρα Μαλλίας, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα θα αρχίσει να ζεσταίνει, ήδη ξεκίνησε, θα αρχίσει να ζεσταίνει στο εγγύς μέλλον.
0: Παρακολουθούμε λοιπόν, να συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία, να δούμε αν τελικά έχει κλείσει η πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 Μίλτος Ζαμπάρας. Όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος και υποστήριξε ότι απαιτεί τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
12: Το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ, σαν είπα, από το χρόνο είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά. Είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
0: Εκτός συνόρων, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Αλεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία, καθότι είναι έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, βομβάρδισαν για έκτη νύχτα το Ιράν, επεκτείνοντας τα πλήγματα σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι οποίοι σε αντίπεινα χτύπησαν και πάλι στόχους σε χώρες του κόλπου, ανάμεσά τους ηλεκτρική μονάδα αλλά και μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ.
2: Πραγματικά, τον επικίνδυνη κλιμάκωση. Το Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους τελευταίους βομβαρδισμούς χτύπησαν 7 γέφυρες, 6 από τις οποίες συνδέουν την παραθαλάσσια πόλη Μπαντάρ Καμίρ με το κεντρικό και βόρειο Ιράν. Επίσης, σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπά, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά και πολύ σημαντικό αεροδρόμιο στα σύνορα με το Πακιστάν. Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι επλήγησαν και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα κάλεσαν τους πολίτες να περικόψουν την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, να την περιορίσουν. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει ότι αν πληγούν κρίσιμες υποδομές, πολιτικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν σκληρά αντίπεινα στις χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ενεργειακή μονάδα, ηλεκτρική μονάδα αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Επίσης και το Κουβέιτ ζήτησε από τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικούς στόχους και πάλι στο Ομάν, στην Ιορδανία αλλά και στο Κατάρ, όπου εκεί τραυματίστηκε ένα παιδί, όπως ανέφεραν οι αρχές της χώρας, από τα συντρίμια ενός ντρόουν που κατέπεσε μετά την αναχέτησή του. οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έπληξαν και πάλι στρατιωτικούς στόχους με στόχο να εξαλείψουν την ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία, να χτυπά πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν για πρώτη φορά ένα κέντρο, αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ανατολική Συρία. Αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις που συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμού. Σε κάθε περίπτωση όλες αυτές είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου πάντως να επιμένει ότι οι ΗΠΑ και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ανοιχτοί σε μια διπλωματική λύση, ενώ παράλληλα, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, εντείνεται η ανησυχία και για το άλλο πολύ σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια ναυτιπλοεία, το στην Ερυθρά Θάλασσα, το Bab el-Mandeb, όπου χθεσινό αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters ανέφερε ότι το Ιράν έχει ζητήσει από τους Χούθη να το κλείσουν, και αυτό συμβαίνει όπως θυμόμαστε με πλήγματα σε πλοία που περνούν από εκεί, να το κλείσουν λοιπόν εφόσον υπάρξουν επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές του Ιράν.
0: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και στους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, σε χθεσινό βραδινό το διάγγελμα κατηγόρησε την Κίνα για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές και είχαμε και απάντηση βέβαια σήμερα από το Πεκίνο.
2: Βεβαίως, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόταν στις αμερικανικές εκλογές του 2020, που επιμένει βεβαίως Ντόνα ότι τις κέρδισε και το αποτέλεσμά τους ήταν νοθευμένο, το αποτέλεσμα που έδωσε την νίκη του Τζο Μπάιντεν. Είπε λοιπόν ότι οι Κινέζοι απέκτησαν τα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών και μίλησε λοιπόν για άμεση παρέμβαση σε αυτές τις αμερικανικές εκλογές. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά από το Κογκρέσο να περάσει τον νόμο Save America Act, που απαιτεί την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων ότι πρόκειται για Αμερικανούς, για να μπορούν να ψηφίσουν, αλλά και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Η Κίνα από την πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στις εκλογές μιας άλλης χώρας. Να επισημάνουμε εδώ ότι υπήρξε και έρευνα, τα απορίσματα της οποίας έγιναν γνωστά το 2024 από αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας και τις συμιστικές υπηρεσίες, που απέρριπταν ότι υπήρξε μια κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές του 2020. Επίσης υπήρξε αντίδραση από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είπαν ότι αυτό είναι μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου ουσιαστικά να σπείρει αμφιβολίες για το εκλογικό σύστημα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν εν ώψη και της προγραμματισμένης για το Σεπτέμβριο επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η αβεβαιότητα, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, παραμένει στον Περσικό κόλπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινείται ανωδικά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στα 85 λοιπόν δολάρια. Τώρα να δούμε στην χώρη αγορά τι γίνεται με τη μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα δηληστήρια, αν έχει ανακοπεί αυτή η ανωδική πορεία της αμόλυβδης και τι γίνεται και με τον ντίζελ. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στον κόλπο αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 85,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,91%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής στα 80,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,38%. Μεγαλύτερη ακόμα είναι η άνοδος που μας ενδιαφέρει λόγω των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, της επίδρασης που υπάρχει στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, είναι στις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, δηλαδή του φυσικού αερίου όπως διαπραγματεύεται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Εκεί λοιπόν έχει φτάσει στα 57,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 4,14%, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσό και αναμένεται να δούμε τις επιπτώσεις αυτές λόγω και της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος στις τιμές του ηλεκτρισμού μέσα στον Αύγουστο. Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βενζίνες, πράγματι σε ένα βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, έχει ανακοπεί η ανωδική πορεία που αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων στις 16 Ιουλίου ήταν στα 1,972, λίγο χαμηλότερα από τα 1,979 που ήταν στις 13 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα που άρχισε να εφαρμόζεται η έκπτωση από τα δύο δηληστήρια. Ωστόσο, αντίστροφη είναι η εικόνα στον ντίζελ, όπου εκεί έχουμε στις 16 εβδόμου 1,886 έναντι 1,854 που ήταν στις 13 Ιουλίου. Με λίγα λόγια, το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ τις τιμές της αμόλυβδης, ενώ σε πάρα πολλές, σε 16 νομούς της χώρας, η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει, ήδη η μέση τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η υψηλότερη τιμή είναι στις Κυκλάδες, που έχει φτάσει η μέση τιμή στο 2,20, ενώ στα Δωδεκάνησα είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο.
0: Βέβαια, ναι. Στα νησιά έτσι κι αλλιώς είναι υψηλότερες οι τιμές και λόγω των μεταφορικών.
13: Ακριβώς.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Έπεσε σήμερα η αυλαία για τη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, Μάρο Κοντού. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό είπαν στη Μητρόπολη Αθηνών ηθοποιοί, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, αλλά και απλοί πολίτες. Συνάδελφοι και φίλοι μίλησαν για εκείνη με λόγια αγάπης, κάνοντας λόγο για μια ακούραστη εργάτρια της τέχνης, για μια αληθινή κυρία στον καλλιτεχνικό χώρο, τον οποίο υπηρέτησε πιστά δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο το αποτυπωμά της. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα και η Ιωάννα Βουτσί και θα μας μεταφέρει το κλίμα, Ιωάννα.
14: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιο ακολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ο οποίος ήταν κατάμεστος από κόσμο, καθώς είχαν να πούνε το τελευταίο αντίο φίλοι, γενείς, συνεργάτες, αλλά και απλός κόσμος που έβλεπε την Μάρο Κοντού, τη θαύμαζε και ήθελε να την αποχαιρετήσει. Τον επιτίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και επί σειρά ήταν στενός φίλος της Μάρος Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ με δάκρυα στα μάτια την ηθοποιό αποχαιρέτησαν με κάποια θερμά λόγια η Άντελα Γερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου. Είχαν συνεργαστεί μαζί της και στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση στην Νική της Ελιάς. Δεκάδες στεφάνια κατέκλυσαν την είσοδο του ναού, ανάμεσά τους και αυτά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού, ενώ λίγο μετά την εξόδιο ακολουθία, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού, έτσι ώστε να μεταφερθεί στο πρώτο κινητήριο όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
0: Ιωάννα Βουτσί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό αλλά και στη στενή του φίλη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό.
15: Ταξιδιά του ψυχή και αιώνια έθνη η Μάρο μας άνοιξε το σεβασμό και τα εικαστικά ζωγραφίζοντας με πάθος και ξεχωριστή λεπτότητα αεκίνητη, ανήσυχη, ασταμάτητα.
0: Επικίδους εκφώνησαν ακόμα ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άτζελα Γερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από την Ιωάννα Βούτσι. Η Άτζελα Γερέκου πρωταγωνιστούσε μαζί με την αγαπημένη ηθοποιό στην τηλεοπτική σειρά Η Γη της Ελιάς, υποδιόταν την κόρη της και να ακούσουμε τι είπε και εκείνη εμφανώς συγκινημένη.
16: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε περαστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα, έστω και με το πόδι λίγο στο αύριο. Αλλά το τώρα που μάθες πολλά, με δίδαξες πολλά, να μας δίδαξες πολλά, είστε ένα γενναίο θετικό πρότυπο γυναίκας. Καλοσύνης, δημιουργία, συμφιλία, σχεδόν. Θα Θα συμβουλεύεις πάντα. Θα σε έχω πάντα στην ψυχή μου. Θα σε αγαπώ πάντα.
0: Αυτά λοιπόν, το μεγάλο αντίο λοιπόν στην ηθοποιό Μάρο Κοντού. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο, να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας και σε μια είδηση που προκαλεί σοκ. Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί στα Βρυλίσια, όταν σκύλος που τον είχε δέσει 48χρονο ιδιοκτήτριά του έξω από φούρνο λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο και στο σκύλο του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον άνδρα αλλά και να σκοτώσει το σκύλο του. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα, ο Κώστας Στάμου.
17: Στο νοσοκομείο Γερματάς λοιπόν, με τραύματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο, νοσηλεύεται ένας 66χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλί να του επιτίθεται, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί λοιπόν, σήμερα, όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό εδώ το κομμάτι του τμήματος στον δρόμο, στην περιοχή των Βρυλισσίων, περνώντας έξω από ένα φούρνο, είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό εδώ το σημείο. Το είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί, με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί, το οποίο ήταν δεμένο, να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσκονο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, εδώ κλήθηκε στον φόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου όπως είπαμε νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
0: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα όμως ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν και θα συνδεθούμε ξανά με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καθότι έχουμε ανατροπή όσον αφορά την κούρσα για την ηγεσία του κόμματος. Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης, Βαγγέλη.
18: Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης με μια μαντινάδα που ανάρτησε πριν από λίγο στα προσωπικά του δίκτυα. Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια παραμειμένης πάντα, και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε κατά λίγη ανάρτηση του κυρίου Πολάκη. Αποσύρεται από τη διεκδίκηση λοιπόν της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.
0: Και αυτό τώρα τι σημαίνει όσον αφορά τα διαδικαστικά, Βαγγέλη?
18: Ρέτη Δούρου, η μοναδική υποψήφια.
0: Οπότε κανονικά θα διεξαχθεί η διαδικασία αύριο.
18: Αύριο για την κοινοβουλευτική ομάδα και στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή θα ορίσει τον οδικό χάρτη για την εκλογή Προέδρου.
0: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Κυψέλη τώρα, οι ρογμές που εμφανίστηκαν σε περισσότερες από 200 κατοικίες εκτιμάται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Δύο εμπειρογνώμονες, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανέλαβαν να διερευνήσουν το θέμα στην περιοχή. Το πόρισμά τους για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως σήμερα, μιλώντας στο Air News, ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ευθύμης Λέκας, σχετικά με τις ρογμές. Όπως είπε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η

0: δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά και διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική εκατομμύρια ανθρώπους τόσο στο Τορόντο όσο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
1: Πυκνός, μαύρος καπνός έχει καλύψει τις τελευταίες δύο ημέρες τόσο το Τορόντο όσο και πολλές βορειοανατολικές και μεσοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει από το Σικάγο έως τη Νέα Υόρκη ο καπνός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την διεξαγωγή του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου την Κυριακή. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί αύριο με κάποιες βροχές αυτό το φαινόμενο να βελτιωθεί. Ωστόσο, είναι επικίνδυνο φαινόμενο. Η ποιότητα του αέρα είναι η χειρότερη σε όλο τον κόσμο αυτές τις ημέρες, Ντόνα. Έτσι έχει μετρηθεί, ιδιαίτερα στο Τορόντο. Αυτό βεβαίως προκλήθηκε από τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνε εδώ και ημέρες. Υπολογίζονται γύρω στις πάνω από 100 πυρκαγιές να μένονται εκτός ελέγχου στον κεντρικό και ανατολικό Καναδά. Και βέβαια αυτό έχει συμβεί λόγω της μεγάλης ξηρασίας αλλά και της ασυνήθιστης ζέστης και αυτόν τον χρόνο και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη.
0: Άλλωστε και τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Έλληνα, δείχνουν ένα απόκοσμο το οποίο και προφανώς μιλάμε τώρα για περισσότερες από 800 πυρκαγιές που μένονται και καταλαβαίνουμε όλη αυτή την ασφυξία που δημιουργείται στο Τορόντο και στις άλλες περιοχές. Να ταξιδέψουμε όμως και στη Βρετανία. Την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αναλαμβάνει σήμερα ο Άντι Μπέρνμαν, ο οποίος τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει και την Πρωθυπουργία της χώρας.
1: Σε μια ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Άντι Μπέρνμαν, του βασιλιά του Βορρά όπως αποκαλείται, από τη θητεία του στη δημαρχία του Μάντσεστερ. Σήμερα αναλαμβάνει και τυπικά τα ηνία του Εργατικού Κόμματος, καθώς έχει την υποστήριξη 379 βουλευτών των εργατικών. Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ και θα τον διαδεχτεί και στην Πρωθυπουργία τη Δευτέρα. Λέβει επισήμως τα καθήκοντά του. Μέχρι στιγμή στην ομιλία του ο Άντι Μπέρνμαν μίλησε για την ενότητα του Εργατικού Κόμματος, για την οποία θα δουλέψει, όπως είπε, πολύ έντονα, ενώ μίλησε και για τις προτεραιότητές του όσον αφορά τις εξουσίες που θέλει να δοθούν στις περιφέρειες της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, για να δοθεί και εκεί βάρος στην ανάπτυξή τους αλλά και στην κρατικοποίηση κάποιων υπηρεσιών και οργανισμών, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ομιλία του αυτή στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Merseyside. Είναι η περιοχή του Μάντσεστερ και είναι μια πολιτική που και σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να ακολουθήσει ο Άντι Μπέρνμαν. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα καταφέρει όλα αυτά που θέλει μέσα σε ένα πολύ κρίσιμο και προβληματικό για τη Μεγάλη Βρετανία γεωπολιτικό σκηνικό.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να έρθουμε ξανά στα δικά μας δύο σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το τζαμί της Καλούτσιανής. Αγγενίασαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Κατέρνα Φρίσα μας ενημερώνει. Κατέρνα.
2: Καλό σας μεσημέρι αυτά, Γιάννη. Ένα δύο σημαντικά Οθωμανικά μνημεία ανακαίνισε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα έργα τα οποία ολοκλήρωσε με πρωτοβουλία της στο Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο έργα, τόσο το Οθωμανικό Λουτρό των Ιωαννίνων, είναι αξία να τα επισκεφτεί κανείς και μάλιστα είναι ανοιχτά στο κοινό χωρίς εισιτήριο, όπως επίσης και το τζάμι της Καλούτσιανης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στους χαιρετισμούς του στα εγγένεια των μνημείων αυτών αναφέρθηκε στην πολυπολιτισμικότητα των Ιωαννίνων, τόνισε καταρχήν ότι τα Γιάννενα είναι Βυζαντινά και επενθύμησε την ικανότητά τους να μπορούν να συνδέουν όλους τους πολιτισμούς και να τους εγκολπώνουν μέσα στα όρια τους. Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα, στην επιτυχημένη προσπάθεια να αναδειχθούν αυτά τα έργα και πώς το αξιοποιούν το παρελθόν στο σήμερα.
0: Κατέρινα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.

0: Παγκοσμίου Κυπέλλου πλησιάζει. Την Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός Λάτιν στην ιστορία ανάμεσα στις ισπανόφωνες Αργεντινία. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου? Τάσο, μας ακούς?
1: Εγώ σ' ακούω κανονικά.
0: Τώρα σ' ακούμε και εμείς και περιμένουμε όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για το τι θα δούμε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή εδώ από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει.
0: Μας ακούς, Τάσο?
1: Ναι, ναι, σας ακούμε. Είμαστε στον αέρα, δεν έχω καταλάβει.
0: Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα.
1: Σας ζητώ συγγνώμη, γιατί έκανε διακοπές συνέχεια. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για το τελικό και όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα έχουν στραφεί στο μεγάλο Λιονέλ Μέση και στη σπουδαία ομάδα της Ισπανίας. Ένας τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα προηγηθεί φυσικά και ο μικρός τελικός που μπορεί να μην έχει καμία σημασία, γιατί το ζητούμενο είναι ποιος θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως και αυτό έχει ενδιαφέρον λόγω ειδικά της συμμετοχής του Εμπαπέ και για την θέση του πρώτου σκόρερ. 10 η ώρα το βράδυ στο MetLife Stadium, λοιπόν, μπροστά στους 80.000 θεατές, στο New Jersey της Νέας Υόρκης, Ισπανία-Αργεντινή διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Μια πληροφορία που ήρθε σήμερα και φαίνεται ότι είναι και οριστικό, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραβρεθεί τελικά στο γήπεδο, τουλάχιστον έτσι γράφουν κάποια ισπανικά πρακτορία, και έτσι γνωστοποίησε και ο Λευκός Οίκος, και μάλιστα θα κάνει και την απονομή του τροπαίου στο νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, είτε είναι η Αργεντινή που θέλει να επανέλθει στον τρόπο στο θρόνο,
0: ναι, στο θρόνο.
1: Σε ένα back to back τίτλο, δηλαδή όπως το έκανε η Ιταλία το 34 και το 38, η Βραζιλία το 58 και το 62, θέλει να το κάνει και τώρα 22-26 η Αργεντινή. Ενώ από την πλευρά της μετά το 2010 η Ρόχα, η ισπανική ομάδα, θέλει να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, δηλαδή το δεύτερο, να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο.
0: Λοιπόν, και νομίζω δικαιωματικά το χαρακτηρίζουμε Latin τελικό με αυτά που δούμε από αυτές τις δύο χώρες.
1: Πρώτα απ' όλα είναι ισπανόφωνες και οι δύο ομάδες. Για πρώτη φορά σε τελικό καταλαβαίνετε ότι έχει και την ιδιομορφία του και από αυτή την πλευρά ο τελικός. Ο διαιτητής του τελικού θα είναι ο Συγκινήθηκε.
0: Είδα πάρα πολλά βίντεο στα social media με αυτό το στιγμιότυπο όταν έμαθα ότι εκείνος θα σφύριξει.
1: Ναι, μάλιστα είχαν ζουμάρει κάμερες της FIFA, των social media της FIFA, είχαν ζουμάρει γιατί γνώριζαν από πριν ότι θα είναι αυτός, και είχαν ζουμάρει πάνω του και μόλις το έμαθε, εκτός από την έκπληξή του, ξέσπασε σε λιγμούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να έχει ένας διαιτητής να σφυρίξει έναν τελικό. Βεβαίως έχουν βάλει Ευρωπαίο διαιτητή σε ένα παιχνίδι το οποίο θα βρίσκεται μια ευρωπαϊκή ομάδα και μια από τη Λατινική Αμερική, αλλά αυτό δεν ξέρω αν επηρεάζει καθόλου τα δεδομένα. Ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Σλάκο Βίντζιτς, είχε σφυρίξει άλλα τρία παιχνίδια στους ομίλους του Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και στο Ιφάσιο 32 το Μεξικό Εκουαδόρ. Έχει σφυρίξει όμως και στο ελληνικό πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το περσινό του 2025, δηλαδή, στο 1-1 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Σλοβένη. Άρα έχει μάθει σε δύσκολες συνθήκες.
1: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι ο πιο ακριβώς τελικός όλων των εποχών.
0: Άρα είμαστε τυχεροί που θα το δούμε από την τηλεόραση εμείς, από την Ευτένα.
1: Εντάξει, αν ήμασταν τυχεροί, αν είχαμε τόσα χρήματα για να παραβρεθούμε εκεί.
0: Πόσα
1: και
0: δηλαδή.
1: Το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το ταξίδι, είναι και το εισιτήριο. Λοιπόν, ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέχεται στα 11.327 δολάρια. Ο μέσος όρος, επαναλαμβάνω.
0: Τάσο, με πόνεσε η καρδιά μου.
1: Ναι, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια. Τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται σε σειρά 21 και το μία 115A. Είναι δύο εισιτήρια στην τιμή συνολικά κρατήσου 56.958 δολάρια. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορούσε, δηλαδή το καθένα κοστίζει 28.479, αλλά ναι, δεν είχε δικαίωμα αυτός που θα τα αγοράσει να πάρει μόνο το ένα. Έπρεπε να πάρει ζευγάρια. Άρα να δώσει οπωσδήποτε τα 57.000 δολάρια, τα συμπληροποίησα, για να γίνει αυτό. Επίσης, το προηγούμενο ρεκόρ σε ακρίβεια, να το πω έτσι, είναι στους τελικούς του Super Bowl. Φυσικά που στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται ο μικρός χαμός, Σαν Φρανσίσκο, Κάνσας Τσίφτς το 2024. Η τιμή ήταν στα 9.411 δολάρια και το 21 στα 7.313 δολάρια. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες δολάρια για έναν αγώνα, ακόμη και αν είναι ο τελικός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι...
0: Πάντως είναι τρελά τα ποσά που μας περιγράφεις.
1: Τα ποσά είναι τρελά, αλλά είναι και ο πιο ακριβός τελικός, όχι μόνο σε ποδόσφαιρο, αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα. Έτσι, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ακρίβεια, να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις κιόλας, επειδή καταλαβαίνουμε ότι παίζει και Λιονέλ Μέση και τα λοιπά, γιατί φουντώνει και μάχη και για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Ποιος θα είναι αυτός?
1: Αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν ζημιώσει από 8 γκολ ο Μέση με τον Εμπαπέ, στην πρώτη θέση, δηλαδή αν τελείωνε τώρα το παγκόσμιο κύπελο, τον τίτλο θα τον είχε κατακτήσει ο Μέση, διότι έχει μία assist περισσότερη από τον Εμπαπέ. Έχουν από 8 γκολ, όμως ο Μέση με τις 2 assist που έκανε προχθές έφτασε τις 4 έναντι 3 του Εμπαπέ. Όλα θα κρυφθούν στη λεπτομέρεια, θεωρώ. Τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Χάλαντ, ο οποίος έχει αποχωρήσει, ενώ πίσω του οι Μπέλιχαμ και Κέιν έχουν από 6 γκολ, όμως αγωνίζονται απέναντι στη Γαλλία, να θυμίσω, τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Ακριβώς εκείνη την ώρα ξεκινάει ο μικρός τελικός και αυτό το παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον, και φυσικά και από την ΕΡ και την ΕΡΑ Σπορτ θα μεταδοθούν και αυτοί οι αγώνες.
0: Κοίτα, τώρα επειδή έχουμε κάνει και αναδρομή λίγο και σε παλαιότερα Μουντιάλ, θέλω να μου πεις τι κοινό έχουν όλοι οι τελικοί του παγκόσμιου κυπέλου, του παγκοσμίου συγγνώμη, κυπέλου, από το 1982 και μετά. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολη ερώτηση.
1: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και πρέπει πραγματικά να είσαι μοιημένος για κάτι τέτοιο, δηλαδή να γνωρίζεις από καλά από τα στατιστικά, από την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί θεωρώ, και εγώ το έμαθα πριν από λίγες ώρες, τι κενό έχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τελικοί του παγκοσμίου κυπέλου από το 82. Σε κάθε έναν εξ αυτών των 12 παρακαλώ τελικών υπήρχε μίνιμουμ στις συνθέσεις των ομάδων, των εθνικών ομάδων, ένας ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Είναι φοβερό, αλλά η Ίντερ και στους 12 αυτούς τελικούς είχε εκπρόσωπο. Είναι μια σπουδαία πρόκριση και για τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος ήταν και το 22 στον τελικό και είναι και τώρα. Από το 82 άκου ονόματα τώρα: Μπέργκομι, Αλτομπέλι, Οριάλι, Ρουμενίγκε, Μπρέμε, Ματέους, Κλίσμαν, Μπέρτι, ο Νίκολα Μπέρτι, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, συγγνώμη, ο Τζοργκάεφ, ο Ματεράτσι, ο Σνάιντερ, ο Παλάσιο, που ήταν στην Αργεντίνος, αυτός και μέσα στην Ίντερ, ο Μπορόζοβιτς, ο Λαουτάρο Ματίν, είναι στα δύο τελευταία. Και πάντα, όχι πάντα, στις 6 αυτές περιπτώσεις, μάλιστα, ποδοσφαιριστές της Ίντερ έχουν σκοράρει κιόλας. Είναι ένα στατιστικό τρομερό.
0: Είναι ωραία στοιχεία αυτά που...
1: Αυτό είναι η ιστορία της Ίντερ, είναι για χρυσά γράμματα για την Ίντερ.
0: Πάντως είσαι πολύ διαβασμένος, Στάσο Επιτρόπου. Να σε ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Και...
1: Αύριο θα πούμε και πολλά περισσότερα στον αέρα του Earth News Radio.
0: Βέβαια.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλά, όχι μόνο στατιστικά αλλά και ειδησιογραφικά.
0: Αυτό ήταν απλά ένα μικρό teaser για το τι θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο, καθότι έρχεται το μεγάλο ραντεβού λοιπόν, το τελικού, την Κυριακή. Στάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βρισκόμαστε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού, με τους περισσότερους να καταλείπουν την Αθήνα. Οι αδιούχοι λοιπόν του δεύτερου μισού του Ιουλίου, με τα πλοία να αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν 19.000 επιβάτες, με τις αρχές να βρίσκονται βέβαια σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό των ταξιδιωτών. Αλλά το θέμα είναι με τι καιρό θα ταξιδέψουν και τι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει η μετεωρολόγος του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη. Καλό μεσημέρι, Όλγα.
2: Καλό μεσημέρι, καλά κάνουν και φεύγουν πραγματικά, γιατί σταδιακά λοιπόν θα δούμε και τα πρώτα σαραντάρια και στον ελλαδικό χώρο. Από την Τετάρτη ξεκίνησε αυτή η άνοδος και θα κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο. Θα έχει διάρκεια μέχρι και την Τρίτη, με κορύφωση μάλιστα Δευτέρα-Τρίτη, ενώ στα νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Τετάρτη. Ας τα πάρουμε λίγο αναλυτικά. Σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι ισχυροί βοριάδες, γι' αυτό είμαστε και στην κατηγορία 4, γιατί πλέον αυτοί οι ισχυροί βορειάδες έχουν αρχίσει και επηρεάζουν και τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα. Επομένως, στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκεται και ο νομός Αττικής. Από αύριο όμως σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, από αύριο Σάββατο θα φανούν τα πρώτα σαραντάρια, ιδιαίτερα προς τα δυτικά τμήματα της χώρας αύριο. Γενικά θα είμαστε κοντά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, αλλά τοπικά θα κάνει την εμφάνισή του και κανένα σαραντάρι εκεί προς την δυτική Ελλάδα, προς τα παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας, αλλά στα δυτικά ακόμα τμήματα.
0: Ωραία, επομένως μιλάμε για καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ.
2: Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα ήπιο επεισόδιο καύσωνα. Σίγουρα δεν μιλάμε για έναν γενικευμένο και επίμονο όμως. Αλλά ναι, όσο πηγαίνουμε και ιδιαίτερα προς την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, δεν θα πέφτει η θερμοκρασία τουλάχιστον μέσα στα αστικά κέντρα, δηλαδή και στο νομό Αττικής. Να πούμε ότι την Κυριακή τοπικά υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουμε και λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου, να πάμε κοντά στους 41, ειδικά προς πεδιάδες Θεσσαλίας, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας και της Τρίτης είναι η περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Λίγη υπομονή, γιατί όπως είπαμε είναι ναι μεν έντονο σε κάποιες περιοχές, γιατί τοπικά θα εμφανίζονται αυτοί οι βαθμοί, όμως θα έχει μικρή διάρκεια. Γιατί φαίνεται ότι σταδιακά από την Τετάρτη θα αρχίσουν να φεύγουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες στη βόρεια χώρα, θα επιμείνουν στα νότια, ενώ η αισθητή πτώση θερμοκρασίας θα γίνει την Πέμπτη, όπου υπάρχει τάση ότι μετά θα πάμε και σε πιο βροχερό διάστημα. Μια μικρή προσοχή λοιπόν από το Σάββατο θα πω και ιδίως από την Κυριακή έως και την Τρίτη και μετά θα πάμε σε ουσιαστική και σταδιακή αποκλιμάκωση.
0: Εντάξει, Ιούλιος είναι βέβαια. Θέλει βέβαια πολύ προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες.
2: Ναι, χρειάζεται προσοχή. Είμαστε 17 Ιουλίου, έχουμε πάει. Είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι, ειδικά σε σύγκριση με το 2024 και το 2025. Δεν γινόταν να τη γλιτώσουμε. Αυτές οι θερμές αέρες μάζες λοιπόν που φέρουν αυτές τις καυσωνικές συνθήκες και στη γειτονική μας χώρα, στην Ιταλία, πλέον απλώνονται και πιο ανατολικά, γι' αυτό και θα μπούμε και εμείς σε αυτό το σκηνικό.
0: Θα τα δούμε.
2: Λίγο υπομονή.
0: Λίγη υπομονή θα περάσει, έτσι.

0: 88. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Εφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά ο Στέλιος Βραδέλης. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχιστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκής Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.

από το 1968 με τον star της country τον Kenny Rogers και η ψυχή των First Edition έδωσε την πρώτη μεγάλη επιτυχία του που γνώρισε και αναβίωση τον 98 αφού ακουγόταν στη φανταστική ταινία ο μεγάλος Λεμπόφσκι των αδερφών Cohen Just dropped in to see what condition my condition was in για την εισαγωγή στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής 5 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Ιουλίου χρόνια πολλά και πάλι Μαρίνα και Μαρίνο που σήμερα γιορτάζεται η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4 Χρήστος Βουγιουκλάκης μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου από τη σύγχρονη country σκηνή του Texas.

Τέξας, ο επόμενος καλλιτέχνης, ο Charlie Crockett, στον αέρα του Κόσμος, με ένα κομμάτι που θυμίζει έτσι παλιό soundtrack του Bobby Womack. Είναι το Lone Star από το άλμπουμ Dollar a Day. Καλησπέρα και πάλι.

Μία από τις ξεχωριστές νέες φωνές της σύγχρονης βρετανικής soul, η Joy Crooks, την ακούσαμε στο κομμάτι Somebody to You από το δεύτερο της άλμπουμ, το Juniper. Πάμε όμως πίσω στο 1969 για τη συνέχεια να ακούσουμε τις θρυλικές Supremes εδώ να διασκευάζουν το Stormy των Classics 4, λίγο πριν την αποχώρηση της Diana Ross από το group.

Stripper, ο τίτλος του τραγούδιου που φεύγει από τον αέρα μας και από το τελευταίο άλμπουμ του Git King, και έρχεται ο Mick Jagger για τη συνέχεια, ο οποίος εχμαλωτίζει με αυτό το κομμάτι πλήρως τη διάθεση της κατασκοπικής σειράς Slow Horses, την τηλεοπτική μεταφορά δηλαδή της σειράς βιβλίων Slaughterhouse του Mick Herron, και ηχογραφεί αυτό το τραγούδι τραγουδώντας για αποτυχημένους κατασκόπους που έχουν τεθεί στο περιθώριο λόγω λαθών αλλά και για χαμένες ελπίδες. Strange Game, Mick Jagger.

ένα πολύ αγαπημένο μου χαλαρό blues rock τραγούδι από το 1970 και το άλμπουμ Rosie 1 ήταν η Βρετανή Savoy Brown. Και μέχρι να δείξει το ρολόι 3:30 ακριβώς, οπότε και θα συνδεθούμε με το Air News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Η City of the Sun εδώ με το ορχιστρικό Angeles. Συνεχίζουμε όμως αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας είναι η Λουκία Σοπουλή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ σε Σεϊχ Ταμίμ Μπιν Χαμάν Ταλθάνη είχε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στη Βρετανία ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 37 βαθμούς αύριο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.

ψυχεδελική σόουλα από ένα παράλληλο project του αγαπημένου μουσικού και παραγωγού του Αντριάν Κεσάδα, αυτή τη φορά η Οκότε Soul Sounds, και από το άλμπουμ Taurus που κυκλοφόρησε το 2011 με στίχους στα ισπανικά εδώ που επαναλαμβάνονται ως προσευχή ζητώντας κάθαρση από το Άγιο Νερό. Άγκουα Σάντα ο τίτλος, και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, μεσημέρι Παρασκευής 17 Ιουλίου, 37 λεπτά μετά τις 3, και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές, θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Natural Right. Αμέσως τώρα στον αέρα μας σχηματίστηκαν στο Reading της Μεγάλης Βρετανίας από τα αδέλφια Alex και Emil, που έχουν καταγωγή από την Αθήνα. Εδώ το πρώτο του σίγγλ από το 2018 με τίτλο Άννα. Καλησπέρα σε όλους.

Το ιστορικό ρέγγε τραγούδι Natty Rebel, ο Τζαμαϊκανός U-Roy, από το 1976 και το μόνιμο άλμπουμ επανεκτέλεση στην ουσία, που βασίζεται στο πασίγνωστο Soul Rebel του Bob Marley και των Wailers, ακουγόταν κάπου στο βάθος σαν δεύτερα φωνητικά. Πάμε να ακούσουμε τους απογόνους του Marley, YG Marley και Praise Jah in the Moonlight.

Πριν φύγει από τη ζωή, λίγο πριν φύγει μάλλον από τη ζωή, ο Αμαντού προλάβα να ηχογραφήσουν μαζί με τη Μαριάμα, αλλά και εδώ με τον Κονγκολέζο στάρ, τον Φάλι Πούπα, αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι με τίτλο Σόνφο από το άλμπουμ Λαμούρα Λαφολία, ενώνοντας έτσι μαλινέζικο μπλούς με την αφροπόπ κουλτούρα. Πάμε, μένουμε στο Μαλί, Μπάμπα Σισόκο. Εδώ ενώνει δυνάμεις με τον νεοϊορκέζο παραγωγό, τον Νίκο Ντίμους. Και ένα κομμάτι με τίτλο Baba Rides the Wonder Wheel, λίγο πριν από το φινάλε.

It's the Wonder Wheel, Νίκο Ντίμους και Μπάμπα Σίσοκο. Και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία. Μείνετε εδώ γιατί έρχεται σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Ακολουθεί για το επόμενο δίωρο. Εγώ σας αφήνω με βραζιλιάνικη Afro House αυτή τη φορά, με τους παραγωγούς Μας και Αντό. Ζολιφί ο τίτλος του κομματιού. Και τα λέμε ξανά με το καλό τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφικού. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει

0: Stoa Culture, στο αίθριο της Στοάς Αρσακή. Collier, please call train. more.com. Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr και ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Traveling Song εδώ στην αρχή της εκπομπής, 7 λεπτά μετά από τις 4, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογευματάκι Παρασκευής και νομίζω ότι οι πολύ τυχεροί έχουν ήδη φύγει. Κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο και θα ανέβει και η θερμοκρασία, οπότε επιβάλλεται η βουτιά στη θάλασσα. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. I was born to fly. Born to fly.

Ήταν Μπορντέρ και το Σαμπία Ντάφρικα, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Είναι απόγευμα Παρασκευής, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και θέλω να σταθούμε λίγο στην ιστορία της ημέρας. Το πρώτο πράγμα που θα πούμε σήμερα είναι για την Billie Holiday. Έφυγε λοιπόν μια μέρα σαν και σήμερα, το 1959, σε ηλικία 44 ετών, η πιο σπουδαία τραγουδίστρια στην ιστορία της jazz,

Είχε ιδιαίτερη θέση και στο blues ρεπερτόριο. Και μία από τις πιο επιδραστικές μορφές στη μουσική μέχρι και σήμερα.

What's My Name. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Να πάμε για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα. Σε ένα λεπτάκι από τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση λεωφορείου μετρό, λέει, στην Πανεπιστημίου με 4 ελαφρά τραυματίες. Το κόκκινο η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και 2 αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ σε ήχη τα Μιν Μπιν Χαμάντ Αλθάνη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή πληγέντων κτηρίων από τις πλημμύρες Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανήλικη λίστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και χειρουργική μάσκα σε περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, αποσπώντας το ποσό των 265 ευρώ. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 37 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. .gr

το Flight Facilities Remix. Φυσικά Marvin Gaye και Let's Get It On. Και δεύτερο ημίωρο εκπομπής απογευματάκι Παρασκευής 17 Ιουλίου στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας: 210-606-6429, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Και σήμερα που λέτε, κυκλοφόρησε ένα EP με τα 4 πρώτα τραγούδια από το νέο άλμπουμ του Leon Bridges που περιμένουμε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Είναι πιο εξωστρεφές και έχει και μια νότα αισιοδοξίας, θα λέγει κανείς. Συνεργάζεται φυσικά με Jungle, γι' αυτό. You were riding in the back when I got a new car. Αυτό είναι το Your Love is Electric. It felt like running all the red lights. Και θα είναι το τέταρτο τραγούδι.

πολύ ωραίος ήχος, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Your Love is Electric από Leon Bridges και από νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. Για την ώρα έχουμε τα 4 πρώτα τραγούδια στη διάθεσή μας. Happiness Anytime, έτσι τα λέγεται. Και είναι ένας οικείος ήχος από τη μια και από την άλλη έχει αυτό το κάτι, το πιπέρι του ας πούμε και το αλάτι του.

Nicole Golightly, Seven Wonders. Και ήθελα να σας πω, δεν ξέρω αν τρέξατε, αν πήγατε, αν είδατε την ταινία ήδη, αλλά με αφορμή λοιπόν την παγκόσμια κυκλοφορία της πολύ αναμενόμενης κινηματογραφικής υπερπαραγωγής Οδύσσια του Christopher Nolan, μια έκθεση παραγωγής της History Art με έργα αδειοδοτημένα από τη Universal Pictures έχει φτάσει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και έχει τίτλο The Odyssey, Defy the Gods, και περιλαμβάνει καλλιτεχνικές εκτυπώσεις όσο και πρωτότυπα έργα τέχνης που συνδέουν τον αρχαίο μύθο της Οδύσσιας με τα ερωτήματα της σύγχρονης εποχής, αποκαλύπτοντας τη διαχρονική αξία των αρχέτυπων. Η έκθεση άνοιξε σήμερα τις πόρτες της και έχει ελεύθερη είσοδο και είναι μια ωραία βόλτα από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης πριν δει κανείς την ταινία ή αφού δει την ταινία, διαλέγεται και παίρνεται.

ξέρω, αλλά κάθε φορά που το ακούμε αυτό εδώ, έχω την αίσθηση ότι αφήνει μια. Έχει μια δροσιά αυτό το τραγούδι. Ίσως το έχω συνδέσει μόνο με καλοκαίρια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους. Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική.

Bill Withers, ακόμα ένα τραγούδι που ταιριάζει στην Παρασκευή, Lovely Day, και είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά από τις 5, είναι απόγευμα. Λοιπόν, Παρασκευή στην 17 Ιουλίου, είναι το Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, είναι και το rteco.gr, η μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας διαθέσιμη, εκεί μας βρίσκεται και live και on demand και μας ακούτε όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Μέχρι τις 6 παρέα εδώ, είπαμε, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλώς βρεθήκαμε ξανά. Και Τζαρίν Κόντα. Ένα από τα καινούρια του.

Jason Joshua, και αυτό ήταν ένα τραγούδι για τη ζήλια στο μεταξύ, άσχετο, αλλά διάβαζα τώρα ένα άρθρο, έπεσα πάνω δηλαδή σε ένα άρθρο που λέει για τα σημάδια τα οποία δείχνουν ότι δεν σε συμπαθούν. Υπάρχει και αυτό στη ζωή, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους.

Groove is in the heart από τα 90s, αλλά χρειάζεται πάντα λίγο groove, γιατί είναι απόγευμα Παρασκευής και πάμε κατευθείαν για Σαββατοκύριακο. Αλλά πριν πάμε στις 5:30 για τις ειδήσεις σε τίτλους, είναι φιλ της παρέας ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ Ιρανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαραντί θα τιμηθεί στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, το οποίο θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο, στα μέσα του μήνα δηλαδή, 14 Αυγούστου, και ο σκηνοθέτης θα λάβει το Heart of Sarajevo ως αναγνώριση της συμβολής του στην τέχνη του κινηματογράφου. Ο Γιώβαν Μαριάνοβιτς, που είναι ο διευθυντής του φεστιβάλ, είπε πως το έργο του Φαραντί μας υπενθυμίζει ότι τα πιο βαθιά δράματα συχνά κρύβονται μέσα στην καθημερινή ζωή. Οι ταινίες του δεν προσφέρουν εύκολες απαντήσεις, αντίθετα μας προσκαλούν να παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά, να ακούσουμε πιο προσεκτικά και να ασχοληθούμε με τις πολυπλοκότητες της ζωής, και αυτό νομίζω ότι έχει, αυτός είναι ο σκοπός που έχει η τέχνη. Λοιπόν, πάμε για τις ειδήσεις εμείς τώρα στις 5:30 και μετά, ξέρετε, τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους σοφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα πολιτικά Ευβίας. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Και ο καιρός γενικά εύθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Παρόφ Στέλλαρ, Κατεμπόστανη, Γκόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φυσικά στο Ταμαγιόρ και Πορβενίρ για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε, έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Στο Κόσμος 93,6 είστε συντονισμένες και συντονισμένοι και τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429. Γράπτα μηνύματα φυσικά στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας και καλησπέρα ξανά.

θα το έλεγε κανείς, από τις διασκευές που δεν περίμενες ποτέ ότι θα ακούσεις. Rolling Stones, το You Know I'm No Good, αλλά πήραν το τραγούδι και ανέδειξαν το blues χαρακτήρα του. Υπάρχει κοινό σημείο μεταξύ Rolling Stones και Amy Winehouse. Είχαν εμφανιστεί και το 2007 μαζί στη σκηνή. Έχουν και τις είχαν και τις ίδιες επιρροές, παρότι ανήκουν σε διαφορετικές γενιές, αλλά αντλούσαν έμπνευση από τους ίδιους καλλιτέχνες και έμειναν πιστοί στην αρχική εκδοχή του τραγουδιού, σε αυτή την διασκευή, κρατώντας την ίδια τονικότητα και αυτή τη φοβερή εισαγωγή με τη φυσαρμόνικα.

Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος. Τη Δευτέρα πάλι μαζί στις 4. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που έφυγαν. Για τις 2 που έρχονται, Κλαόντια Μάτολα εδώ, μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε την παρέα και την επικοινωνία. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλές βόλτες, καλές βουτιές, καλές διακοπές στους τυχερούς. Για χαρά.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αρλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πέρα. more.com.artinfo.gr.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους. Σε μια βραδιά υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά.

απόγευμα στον κόσμο, στους 93,6 και 107. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Κόσμοsradio.gr. Αυτό είναι το site. Μέσα από το κανάλι 6 ακούς ψηφιακά στην τηλεόρασή σου και στέλνεις τα μηνύματά σου στο Messenger, κάνεις like στη σελίδα μας στο Facebook και follow στο Twitter και στο Instagram.

California Dreaming από τους Monophonics. Airteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. 2-10-66-66-429 το τηλέφωνο στο στούντιο. Viber υπάρχει, τρόποι είναι πολύ ζέστη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, ιδιαίτερα Δευτέρα που θα φτάσουμε στα 40. Λαρεντό, Leon Bridges με το υπέροχο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 2024.

Aguaesal. Το Aguaesal στα ισπανικά. Και από τη Μίνα στα ισπανικά για τη συνεργασία της με Miguel Bosé. Από το άλμπουμ Todavía, Ιταλία και Ισπανία. Η Ισπανία με την Αργεντινή. Την Κυριακή στο τελικό, στο μεγάλο τελικό Μουντιάλ 2026. Εμείς πάμε να ακούσουμε τους Valle con Dios που κάποια στιγμή διασκεύασαν το La Llorona. Η Danny Klein. Να ακούσουμε λοιπόν η Llorona από Valle con Dios.

Γιορούνα, λοιπόν, ακούσαμε από την Danny Klein και την παρέα της, τους Βάλια Κοντίους, και το Sway θα το ακούσουμε δροσερό και καλοκαιρινό από Ghetto Priest, στο αλμπούμ που κυκλοφόρησε το 2021, Big People Music και Sway.

Institute for Family Studies, Αμερικανικό Ινστιτούτο που μελετά την οικογένεια, δημοσίευσε αυτόν τον μήνα την ετήθησια έκθεσή του για τη γονιμότητα με τίτλο «Το δημογραφικό αδιέξοδο». Ερευνητές λοιπόν, ο Peter Brooks και ο Lehman Stone, ρώτησαν σχεδόν 4.000 Αμερικανούς ηλικίας 18-50 ετών κάτι φαινομενικά απλό: πόσα παιδιά έχουν οι τρεις καλύτεροι σας φίλοι? Και το έβριμα είναι από εκείνα που αλλάζουν τη συζήτηση. Η γονιμότητα του στενού κύκλου προβλέπει τη δική μας. Όσοι κάτω των 30 έχουν λιγότερους από 4 στενούς φίλους μπορούν κατά μέσο όρο, μετρούν κατά μέσο όρο γύρω στο 0,7 παιδιά ανά φίλο στον κύκλο τους. Όσοι έχουν 5 και πάνω φτάνουν το 1 και παραπάνω παιδί ένα φίλο. Περισσότεροι φίλοι σημαίνει περισσότερους φίλους με παιδιά, και περισσότεροι φίλοι με παιδιά σημαίνει στατιστικά περισσότερα δικά μας παιδιά. Η απόφαση που θεωρούμε την πιο προσωπική όλων αποδεικνύεται βαθιά συλλογική σύμφωνα με την έρευνα, γιατί ο αριθμός των στενών φίλων που δηλώνουν οι Αμερικανοί βρίσκεται σε σταθερή πτώση εδώ και δεκαετίες, όπως και οι ώρες που περνούν μαζί τους. Οι κοινωνιολόγοι το ονόμασαν ύφεση της φιλίας, και οι ερευνητές της έκθεσης προχωρούν ένα βήμα παραπέρα. Ύφεση της φιλίας και ύφεση των γεννήσεων, γράφουν, είναι στην ουσία η ίδια ύφεση, η ίδια κρίση. Φιλία, οι φιλίες πέφτουν, τα παιδιά, η οικογένεια. Υλοκομώντο πάντως, μόλις έβγαλαν σήμερα και

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Έγκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο σε 9 το πρωί εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier. Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της ΤΟΑΣ.

0: ερωτήσεις στο Άσα Ζακή. Collier, please call train. More.com. Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Λιάνα Μαστάθη. Cosmos Radio.

You know no good, οι Rolling Stones στο καινούριο τους άλμπουμ Foreign Tongue διασκευάζουν Amy Winehouse. Αυτή ήταν η μεγάλη έκπληξη και η φυσαρμόνικα του Mick Jagger. 7 παρά 20 είναι, απογευματάκι Παρασκευής. Προσοχή, εκεί έξω μεγάλη έξοδος και κίνηση πολύ στην Αττική Οδό και στην έξοδο. Πολύ κίνηση το τελευταίο διάστημα και στην επιστροφή, ιδιαίτερα την Κυριακή. Έχει γίνει πολύ δύσκολη πίστα η επιστροφή. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου σε ένα road trip μουσικό. Έρχονται οι Waterboys και ο Mike Scott θα μιλήσει στον Πέτρο Αδάμ σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Με το που έρθει Πέτρος θα ακούσουμε συνέντευξη αποκλειστική για όλα, για τη διαδρομή του συγκροτήματος, για τους Waterboys, για τον Dylan. Μιλάει ο Mike Scott για τους Beatles που τον σημάδεψαν, η σχέση του με την Ελλάδα, τη μυθολογία της, η αξέχαστη βραδιά στο Ηρώδιο, νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει και Sunny Festival 1η Αυγούστου. Έτσι μπαίνει ο Αύγουστος με Waterboys, με Celtic Folk, με Mike Scott εδώ να μας μιλάει στον κόσμο, στον Πέτρο Αδάμ. Και σε μία από τις ωραιότερες στιγμές τους. Pan Within, Waterboys στον αέρα μας, 1η Αυγούστου, Sunny Festival. Και Mike Scott με Πέτρο Αδάμ σε λίγο.

The Pan Within Waterboy ζωντανά 1η Αυγούστου και σε λίγο στις 8 θα ακούσουμε μια συνέντευξη αποκλειστική στην εκπομπή του Πέτρου Αδάμ. Κόσμος 93,6, Παρασκευή είναι, κίνηση πολύ. 17 Ιουλίου, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας και φέρνει την επόμενη εβδομάδα που θα ζήσουμε αυτό το σκληρό καλοκαίρι με καύσωνα. Bad Dreams, Teddy Swim στον αέρα μας, 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο του Κόσμου και airteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ζωντανά και on demand για εσένα.

Bad Dreams από τον Daddy Swims που έχει και ένα παιδάκι τώρα. Έκανε την οικογένειά του μαζί με την αγαπημένη του που είναι και τραγουδίστρια. Έφτιαξε και το καινούριο του single που ακούσαμε αυτές τις μέρες παρέα. Εμείς θα πάμε πίσω στο 2010 σε μια πολύ καλή στιγμή της Νίνα Ζήλη που επιστρέφει και έβγαλε καινούριο single το 2026. Είχε εξαφανιστεί ένα διάστημα, ήταν σε περιοδίες, έπαιζε live, αλλά περιμέναμε ένα καλύτερο άλμπουμ μετά από αυτό το 2010 και τη συνεργασία της, την πάρα πολύ ωραία με τον Τζουλιάνο Πάλμα. Θα ακούσουμε την καλή αυτή στιγμή, 50 μίλια, Νίνα Ζήλη, από το Sempre Lontano.

0: Πάρα πολύ ωραία στιγμή, πολύ ωραία και ωραίο ντουέτο με τον Τζουλιάνο Πάλμα, το ερμηνεύουν υπέροχα. Είχε δείξει έτσι μια δύναμη να ζήλει τότε, εξαφανίστηκε μετά λίγο από τα φώτα. Θα ακούσουμε και το νέο της single.
1: Cosmos Classic.

0: Έρτζα Κίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Earth Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Της Άννας Καποδίστρια. Για χρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Zakinfo.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

είναι η σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρέμου.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου, γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος, η Αλίκη, η Αλεξάνδρα, η Αλεξία, η Αλέκα, η Σάντρα και η Σάσα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στη θεία μου την Αλίκη σήμερα που να γιορτάζει.

χαμός με τα τροχαία. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα στο νησί. Και είναι και κάποια τα οποία δεν καταγράφονται γιατί δεν θεωρούνται και τροχαία. Δηλαδή ένα περιστατικό χθες το οποίο κατέγραψε εδώ η συνάδελφος και ρεπόρτερ πλέον η Άννα. Απλά το λέω ότι ο άνθρωπος δεν υπήρξε χτύπημα ή εγκατάλειψη. Έβγαινε από εκεί που έβγαινε. Πέρασε ένα αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα, είναι η αλήθεια, όχι πολύ μεγάλη, αρκετή για την περιοχή. Τρόμαξε αυτός που οδηγούσε μοτοσυκλέτα και στραβοτιμόνιαζε και έπεσε. Αυτό έγινε ουσιαστικά. Αλλά γενικότερα είναι ένα ζήτημα λοιπόν στο νησί. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Διεθνούς δικαιοσύνης. Όχι ο πιάς και ο πιάς, της διεθνούς.

στη Μέση Ανατολή δεν έχει αλλάξει τίποτα. Κάθε μέρα πεθαίνει άνθρωποι, πεθαίνουν άνθρωποι, πεθαίνει κόσμος, σκοτώνεται, δεν πεθαίνει. Τα χτυπήματα είναι καθημερινά ένθεν κακήθεν. Είχαμε αντίπεινα του Ιράν, το οποίο χτύπησε στρατιωτική βάση στη Συρία, αφού είχαν προηγηθεί αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Και υπάρχουν και αρκετοί νεκροί πλέον σε πλήγματα σε πόλεις μέσα από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει αναφορά ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών των Αμερικανών, για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είπε μάλιστα ότι μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Σήμερα απολογείται ο 25χρονος που συνελήφθη, ο τέταρτος, για την υπόθεση αυτή στη Θεσσαλονίκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει ο Πολάκης με τη Δούρου και 7 βουλευτές και καμιά 15αριά οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω τώρα, είναι, νομίζω ότι όλη η ιστορία γίνεται για το ποιος θα κλειδώσει την πόρτα και θα φύγει τελευταίος. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο, δεν ξέρω σε τι μπορούν να ελπίζουν πραγματικά. Αλλά αυτή είναι όλη η ιστορία.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Διαδηλώσεις στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση υπουργού. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πέφτουν οι νομικές. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω πολιτικής θύελλας. Πυράβλους για Patriot ζητεί το Κίεβο από την Αθήνα. Κλιμάκωση ή μπλόφα από Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν. Η Καθημερινή στην πρεμιέρα της Οδύσσιας. Τα νέα. 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. 19 χρόνια πριν, όταν ο Μέση συνάντησε τον Γιαμάλ. Υπάρχει μια φωτογραφία που είναι ο Μέση πιτσιρικάς με το μαλλί το καρέ και είναι μέσα και κάνει μπάνιο τον Λαμίν Γιαμάλ. Ποιος θα το έλεγε ότι κάποια στιγμή τώρα αυτοί οι δύο θα συναντηθούν σε ένα τελικό μουντιάλ. Για πρώτη φορά επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Οι διαρροές της Κουμουνδούρου για το σχέδιο του πρώην Πρωθυπουργού. Συνεχίζεται η έξοδος βουλευτών και στελεχών. Πολιτικό παρασκήνιο. Αγοράζουμε 350 ντρόουν σκαμικάζι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Patriot μένουν μέχρι να φύγουν από την Κάρπαθο. Μαζικές πορείες κατά Ζελένσκι για μία καρατόμηση για τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος καρατομήθηκε. Τσιμπήματα, αλλεργίες και δαγκώματα, πώς αντιμετωπίζονται, επίκαιρο θέμα αυτό για το καλοκαίρι. Απογευματινή. Φιάσκο ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα. Εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια υπουργών και βουλευτών. Στο αρχείο οι υποθέσεις, είπαμε έτσι, 9 βουλευτών και πρώην βουλευτών. Για πλημελήματα είναι τελικά, παραπέμπονται οι Σκρέκας, Παπακώστα, Μπουκόρος και Σενετάκης. 22 συνολικά οι διώξεις σε 22 άτομα. Βαριές αιχμές του Πρωθυπουργού προσκοβέσει για εμπλοκή στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ρένα και Παύλος σφάζονται στα ερείπια του ΣΥΡΙΖΑ, τελική αναμέτρηση. Με μισθούς έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι στο ΕΣΥ. Κοινή υπουργική απόφαση. Μη κρατικά ΑΕΗ από το Βρετανικό ΚΙΛΕ, η έκτη νομική σχολή στην Ελλάδα. Και ακατάπαυστο πυρ, ο Τραμπ έτοιμος να κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράν.

η εφημερίδα των συντακτών. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους ζητούν και τα αρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσφυγικό. Καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Μάλιστα. Η Ελενίτσα. Αλέξης Τσίπρας, συζήτηση με μέλη της Ελλάς. ΣΥΡΙΖΑ, προβάδισμα δούρου στην προεδρική εκλογή. Καταγγελίες Πολάκη για μηχανισμό. Τι γίνεται. Πληστηριασμός. Απειλείται να χάσει το σπίτι της για δάνειο 7.000 ευρώ. Ραφίνα, σε διαβούλευση οι αντοχές του λιμανιού. Κυψέλη, νέες παραδοχές και υποσχέσεις στους κατοίκους. Ουκρανία, εμφύλιος στο Κίεβο. Ριζοσπάστης. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Με μαζική συμμετοχή από εργοστάσια, ναυπηγεία, διηλιστήρια, αποθήκες και άλλους μεγάλους χώρους, η χθεσινή αναμέτρηση με την εργοδοσία. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Ξεσηκωμός και από τους βιοπαλαιστές αγρότες που θα διαδηλώσουν με τα τρακτέρ τους. Συνέχεια στον αγώνα επιβίωσης με κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διώξεις εναντίον 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο αρχείο για 7.

Ελεύθερος τύπος. Μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Στροφή αγοραστών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Μέτρα προστασίας και ψυχραιμία για τον ιώδη Τικουνίλου. Στη Γλυφάδα υπήρξε ένα κρούσμα, οπότε έχει προκληθεί μια κάποια ανησυχία. Η αναβίωση του πολέμου των Φόκλαντ στο Μουντιάλ, το πανό των Αργεντινών μετά την επική πρόκριση και το πολεμικό πλοίο των Άγγλων κοντά στα νησιά. Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες? Βλέπετε, ο καθένας το διαβάζει όπως θέλει, έτσι. Το πόρισμα. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τις κλήσεις και τα στοιχεία που μπήκαν στο αρχείο και οι κατηγορίες για τους υπόλοιπους. Πώς βρήκε η ελληνική αστυνομία τους υπόπτους για το έγκλημα στη Μανφίν? Η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Το μανιφέστο. Έπεσε η μάσκα της Κοβέση. Ο ΠΚΠ κατέρευσε η σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Προσχηματικές οι τέσσερις διώξεις. Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Η ΥΠΟ, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες? Συνέλευση Σοφία Ζαχαράκη. Η αξιολόγηση δεν είναι απέναντι στον εκπαιδευτικό, είναι υπέρ του μαθητή. Θέλω το δημόσιο σχολείο να μην είναι απλώς η ασφαλής επιλογή για μια οικογένεια, αλλά μια συνειδητή επιλογή.

κόντρα. Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης, τι σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ, ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί οφειλετών με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Πολίτικο αποθεώνει τον Γερακάκη και τον χαρακτηρίζει κρυφό όπλο της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα. Τσίπρας σε μέλη της Ελλάς, πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής γιατί μπορεί να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων. Δεν το δάμε. Ο λόγος. Μισοβυθισμένο καράβι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις νέες αποχωρήσεις βουλευτών, σειρά πήραν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Καμπανάκι κινδύνου από τους ειδικούς, καθησυχασμός από την κυβέρνηση, ρογμές στην Κυψέλη. Ενεργειακός εφιάλτης πρώτων πυλών. Το Ιράν κάλεσε τους Χούθη να προετοιμαστούν για κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας. Σε ζώνη μίνι καύσωνα η χώρα το Σαββατοκύριακο. Συναγερμός για τα στενά του Ορμούζ. Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα. Έδωσε τα κλειδιά του κρυσφύγετου στους δράστες.

Political. Φιάσκο Κοβέση. Βαριά εκτεθειμένη η Ευρωπαία Εισαγγελέα μετά την αρχιοθέτηση των 9 υποθέσεων για τον ΟΠΚΕΠΕ. Τι λένε βουλευτές και πρώην υπουργοί που τους είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια. Νίκη Κεραμέως στην Political. Το Σεπτέμβριο πριν από τη ΔΕΘ η έναρξη λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Επιστρέφει η απειλή συναγερμός από δύο νέα κρούσματα του ιού του Νείλου σε Γλυφάδα και Μαρκόπουλο. Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, κομμάτια και θρύψαλα το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.

Δημοκρατία. Θράσος χωρίς όρια. Σκάνδαλο ο ΠΚΠ. Μετά τις παραπομπές των 4 γαλάζιων βουλευτών. Αντί να απολογηθεί ο Μητσοτάκης, ζητάει και τα αρέστα. Κάνει λόγο για διασυρμό έντιμων πολιτικών και στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Διώκονται οι Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Με περιορισμούς, με ένα κλικ το ξεμπλοκάρισμα των κατασχεμένων λογαριασμών, σβήνει η αγορά στα ύψη τα φέσια από ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές. Δεν υπάρχει πρόβλημα, προκλητικός ο Ταχιάος για τα 200 ρηγματωμένα σπίτια στην Κυψέλη.

Να αυθεμπορική. Κύριος αιμοδότης φόρων οι εισηγμένες σχεδόν το 1 δεύτερο του ετήσιου φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων από τις 130 εταιρείες. Τεχεράνη Χούθη πρώτων πυλών, διπλή εμπλοκή σε Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα. Energy Corridors προς ενεργειακή αναβάθμιση της Ανατολικής Μεσογείου. Πάμε μουσική ανάσα πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Sport Day στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Όταν ανοίξει, γιατί έχουμε και αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, Sport Day. Και τώρα τι? Ρίξη χιαστού ο Ίγκασον που χάνει τη σεζόν, ενώ έξω θα μείνει για 6 εβδομάδες και ο Καλάμπρια. Φευγάτος ο Πινέδα με τη Μοντερέι του Αλμέιδα αναφέρεται πρόθυμη να καταβάλει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ από την ΑΕΚ, έτσι. Πυρετός, εν αναμονή σημαντικών μεταγραφικών εξελίξεων στον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ περιμένει τον Ισπανό Εκστρέμ. Πρωταθλητής. Βάμος, λέει ο θρύλος, φουλ για νέα διπλή ισπανική ενίσχυση. Μόνο η ανακοίνωση μένει για τη μεταγραφή του Ρόκα, τον περιμένει άμεσα στην Ολλανδία ο Μεντιλίμπαρ. Πιέζει και ο όσο για θρύλο, ο εκλεκτός για τη θέση του αριστερού μπακ. Πλησιάζει στη River ο Ορτέγκα. Ψάχνει για δυναμή τύπου παίκτη τσεκάρι στην Αμερική ο Μπαρτζόκας. Παιχνίδι υπομονής με Λαρετζάκι. Η Χάλτα δίνει όλα για Τζολάκη, αποφασισμένοι οι Άγγλοι να τελειώσουν άμεσα τη μεταγραφή. Ενεργοποιεί σα ή Χιλ ο θρύλος. Επιμένει για Νταβιτασβίλη τα δεδομένα για τον Γεωργιανό Εκστρέμ. Καταρχήν συμφωνία για Σάλιακα, τρέχουν άμεσα οι τελικές εξελίξεις. Στον Πειραιά τον πρώτο ντέρμπι για τον θρύλο, έκτη αγωνιστική με Παναθηναϊκό, θα μπει ατρόμητος στη μάχη για το 49ο. Και γιατί ο θρύλος διάλεξε το γήπεδο της ΑΕΚ, εκεί θα παίζει μέχρι να είναι έτοιμο το νέο σεφ. Φως. Εκστρέμ διαφοράς. Πρόταση 13,5 εκατομμυρίων ευρώ έχει κάνει ο Ολυμπιακός της Σεντετιέν και παλεύει για τον χαρισματικό Γεωργιανό Εκστρέμ, Τζούρικο Νταβιτασβίλη. Οι υπασπιστές του Μέση, ένα θέμα, το δεύτερο θέμα της εφημερίδας Φως. Οι πολύτιμες βοήθειες που πήρε ο μεγάλος ηγέτης της Αργεντινής στα νοκάουτ μάτς του Μουντιάλ από τους Λαουτάρο Μαρτίνες και Έντζο Φερνάντες. Από νωρίς τα ντέρμπι, η κλήρωση της Super League έφερε νωρίς μεγάλα παιχνίδια. Στόπερ και γρήγορα, ο σοβαρός τραυματισμός του Ίγκασον που υπέστη ρήξη χιαστού αναγκάζει τον Παναθηναϊκό να κινηθεί άμεσα για την απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Ώρα των σπορ. Σκληρό πόκερ, έντονη κινητικότητα και αποφασιστικότητα από τη Μοντερέι για τον Πινέδα. Ξεκάθαρη η στάση και τα θέλω της ΑΕΚ.

Live Sport, ήρθε τρελαμένο στο θορυκτό Γκέρσον για Μπουσέλε, πάτησε Αθήνα και άρχισε ήδη να στέλνει στους 7 ουρανούς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Είμαι ενθουσιασμένος, ανυπομονώ να παίξω για εσάς. Φουλ Γιάντα Βιτασβίλη, ντου του Ολυμπιακού για την απόκτηση του 25χρονου παιχταρά. Καυτή αρχή, νωρίς-νωρίς από Σεπτέμβρη και όλα αρχίζουν τα ντέρμπι στη νέα Super League 1. Ολόκληρο το πρόγραμμα και πότε πέφτουν οι αναμετρήσεις του Big 5. Μέτρο Σπορ, παρόν ο νούμερο 4. Ήρθε χθες ο Χατζηδιάκος με φιλοδοξία να κάνει μια νέα λαμπρή καριέρα με τον ΠΑΟΚ. Παρζουρλισμός για τον Οσμάν, η ΚΑΕ αποφάσισε να τον παρουσιάσει επίσημα στο Παλατάκι. Ρόμπινσον Έρλ για 2 χρόνια, ενεργοποιήθηκε από τον Άρη συμφωνία με τον 26χρονο Αμερικανό Φόργουρντ. Θέμα χρόνου του Τόλιο, όλο και πιο κοντά στην επάνωδό του στον Άρη. Ο Τζόλης στην Άρσεναλ με 40 εκατομμύρια στην Μπριζ. Ρεκόρ μεταγραφής Έλληνα ποδοσφαιριστή. Κάρλος Ροντρίγκεθ Μορένο, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Ισπανού μέσου που ανήκε στη Ρεάλ. Ο Ίνγκασον χάνει όλη τη σεζόν, υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξιό γόνατο.

0: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Ertflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco. Και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι air.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας.

Ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα να πω τα έλεγα και να χρησιμοποιήσω και τη φράση που είχα πει τότε, πριν ακόμα, όταν έφυγε ο Τσίπρας. Έτσι, γιατί μου αρέσει να ευλογώ τα γένια μου. Γιατί σε λίγο θα κάνουν την καφετζού. Για να επανομήσουμε κιόλας. Τότε που έφυγε ο Τσίπρας, τι έλεγα? Τι θυμάσαι? Θα γυρίσει, θα κάνει κόμμα και θα πηδάνε σαν τα ποντίκια από το ΣΥΡΙΖΑ οι άλλοι. Να το. Δηλαδή. Καλά, εγώ συγκλονίστηκα με το Ραγκούση. Δεν το περίμενα ποτέ. Να φύγει ο Ραγκούση από το ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ. Έφυγε ο Ραγκούσης. Έφυγε η... Δεν έχει μείνει για κανένας. Άμα αρχίσουμε να λέμε, έχουν φύγει όλοι. Και η Γεροβασίλη έφυγε. Ότι τι δηλαδή τώρα? Ότι αυτό είναι θετικό στην πολιτική τους παρακαταθήκη? Ότι όλοι αυτοί, όλοι αυτοί εξελέγησαν με ένα κόμμα, κυβέρνησαν με αυτό το κόμμα. Έτσι, κυβέρνησαν με αυτό το κόμμα. Όπως κυβέρνησαν, δεν έχει σημασία. Κυβέρνησαν όμως. Okay. Έγιναν οι εκλογές. Βγήκε κάποιος άλλος. Χάσανε και τις δεύτερες εκλογές. Σερί. Άρχισαν τα ποσοστά να πέφτουν. Και τι κάνει ο καπετάνιος? Ο καπετάνιος που είναι ο πρώτος. Έτσι. Αντί να είναι ο τελευταίος όπως συνηθίζεται ο καπετάνιος, που πηδάει από το καράβι, ο πρώτος που την έκανε ήταν ο Τσίπρας, ο καπετάνιος. Άκου τώρα, πηδάει από το καράβι, φέρνει ένα να το κυβερνήσει που δεν είχε δέσει ούτε βάρκα σε, ούτε δεν είχε ρίξει ούτε άγκυρα σε βάρκα αρόδου. Τρώνε την παραμύθα όλοι οι υπόλοιποι. Καλά, ο παπάς πήγαινε προσκύναγε παντού όπου του λέγανε, προσκύναγε από εδώ, προσκύναγε από εκεί. Αρχίζει και καταπαραθρώνει το... Α, την κάνουν οι άλλοι οι μισοί τότε που έκαναν τη Νέα Αριστερά. Άλλο μεγάλο εγχείρημα αυτό, δεν το θυμάται κανένας. Λοιπόν, όπως και αυτό το είχα προβλέψει, γιατί είμαι η πυθία. Λοιπόν,

Την κάνει ο τύπος, εξαφανίζεται. Κάποια στιγμή μετά από καιρό σου λέει, α, έτσι θα, πώς θα ξεπληθώ, πώς θα ξεπληθώ. Θα παραιτηθώ από βουλευτής. Παραιτείται από βουλευτής, έρχεται πίσω, κάνει την Ελλάς που δεν το βρίσκει και δικαστικό το όνομα. Γιατί να το βρίσκει? Είναι τίποτα, θυμίζει τίποτα σε εμφύλιο για να είναι δικαστικό το Ελλάς? Όχι μωρέ. Και το Αστέρι και το αυτό. Εντάξει, τώρα Τσίπρας διχαστικός ή τοξικός. Ακούω βλακίες τώρα, δεν μπορώ. Λοιπόν, κάνει το κόμμα την Ελλάς. Το Ελλάς, όπως θες πες το, την Ελλάς. Και τι λέει? Επειδή αυτός θεωρεί ότι αυτό είναι έντιμη πολιτική πράξη. Δεν υπάρχει γελιότερη πολιτική πράξη. Θεωρεί ότι είναι έντιμη πολιτική πράξη το ότι παραιτήθηκε από ένα κόμμα το οποίο τον ανέδειξε από πιτσιρικά, τον έκανε αρχηγό, τον έκανε πρωθυπουργό, του έδωσε ό,τι είχε να του δώσει, το ξεζούμισε, το έφτασε χειρότερα από τα ποσοστά που το πήρε. Να μην μπαίνει στη Βουλή δηλαδή τώρα, μισόγει επί Τσίπρα, σωστό και αυτό. Κάθεται, γιατί δεν ξέρω από ποια κολυβήθρα του Σιλοάμ νομίζει ότι πέρασε και ξεπλένεται. Μπορεί εκεί στο Σούνιο να είναι μπροστά να ξεπλένεται. Λοιπόν, και γυρίζει, κάνει το κόμμα και λέει, α, εγώ, προσέξτε, την ανακολουθία από την πρώτη μέρα, την οποία πάλι επισημάναμε. Από την πρώτη μέρα ανακολουθία. Ότι εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε εν ενεργεία πολιτικούς.

0: κραυγεί στο φεγγαρόφωτο. Ακούω ένα σαξόφωνο.
1: Και τι λέει, εγώ δεν πρόκειται λέει να πάρω εν ενεργεία βουλευτές και αυτά και δεν ξέρω τι. Ήταν το πρώτο που δεν υπήρχε περίπτωση να κάνεις.
0: Τα μαύρα σου κοβάκια,
1: στο μπάνιο τα. Και τι κάνει. Τους αναγκάζει όλους, γιατί δεν πιστεύω να είναι κανένας τόσο κουτός που να πιστεύει ότι δεν έχουν γίνει συζητήσεις με τον Τσίπρα. Εάν δεν έχουν γίνει συζητήσεις με τον Τσίπρα και οι άλλοι παρετούνται σοριδών για να πάνε να του φιλήσουν τα πόδια να γυρίσουν, μιλάμε για τις μεγαλύτερες για τους, πώς να το πω αλλιώς τώρα, μεγαλύτερους πολιτικούς ηκέτες, για να μην πω το άλλο, που έχουν περάσει από τον πλανήτη, όχι από την Ελλάδα. Λοιπόν, είναι συνεννοημένοι, έτσι. Την κάνουν από το ΣΥΡΙΖΑ ένα σπιδάνε σαν τα ποντίκια από το καράβι. Γιατί βουλιάζει το καράβι, παιδιά. Το είδαμε. Μέχρι ο Φάμελος που τον είχα σε εκτίμηση, ρε φίλε. Αλήθεια. Ο Φάμελος στείνει ολόκληρο. Σου λέει πώς θα την κάνω. Στείνει ολόκληρο έργο να φύγει από αρχηγός. Φεύγει από αρχηγός και ετοιμάζεται τώρα να παραιτηθεί για να πάει να προσκυνήσει και αυτό τον Τσίπρα. Πρώτον, το κριτήριο για να θεωρείς πολιτικό ηγέτη τον Τσίπρα και να κάνεις όλη αυτή την ιστορία δεν είναι τιμητικό. Δηλαδή, δεν έχεις πολιτικό κριτήριο. Άρα κάτι άλλο παίζει από πίσω. Έτσι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λοιπόν. Και τι κάνουν τώρα. Φτύνουν εκεί που έγλυφαν όλοι, γιατί αυτό κάνουν. Απεταξάμπιν όλοι το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον ξέρω, εγώ έφυγα. Και τσακώνονται τώρα ποιος έχει παραιτηθεί πρώτος για να πάει να φιλήσει τα πόδια του Τσίπρα. Γιατί αυτό κάνουν. Πάνε και του φιλάνε τα πόδια και του λένε, ω μεγάλε ηγέτη, σε παρακαλώ, εσύ που μας έδειξες τον δρόμο, τον έντιμο. Ακόμα και σε αυτό, ακόμα και αυτό, εάν το δει κανείς και υποστηρίζει ότι είναι πολιτική κίνηση, δεν έχει ιδέα από πολιτική. Ιδέα από πολιτική. Είναι έξυπνη κίνηση, κουτοπώνηρη, όχι έξυπνη. Πολιτική έντιμη κίνηση δεν είναι. Το να πηδάς από το καράβι, να μένεις λίγο ξέμπαρκος, να το πω έτσι, γιατί νομίζεις ότι όλα καθαρίζουν άμα είσαι ξέμπαρκος και δεν πηγαίνεις στα καπηλιά εκεί γύρω να τα λες με τα συντρόφια, και να γυρίζεις μετά και να λες, παιδιά, μου δώσαν άλλο καράβι να κυβερνήσω τώρα. Ένα καραβάκι άλλο μου έχουν δώσει, αλλά εγώ δεν πρόκειται να πάρω από το παλιό το πλήρωμα κανέναν. Όχι, δεν παίρνω, γιατί είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στο καράβι το προηγούμενο, είναι ενεργοί ναύτες. Αλλά άμα πηδήξουν και κολυμπήσουν στη θάλασσα σαν τα ποντίκια, θα τους μαζέψω μετά εγώ εδώ. Κάτι θα βρω να τους κάνω. Είναι και φιλίες χρόνων τώρα, αν το καλώς σκεφτείς. Δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, γιατί. Έδειξε το δρόμο ηγέτης. Είναι δυνατόν να μην ακολουθήσουν οι άλλοι. Λοιπόν, στα εξώρ συνετέθη, όχι στα εξώρ συνετέθη, γιατί ακόμα χειρότερα είναι πια. Έχει μείνει ένας Πολάκης ο οποίος, ό,τι και να είναι, του το δίνω ότι παλεύει να κρατήσει ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα όρθιο, ή τουλάχιστον προσπαθεί να του να μην του στερήσει τα τελευταία να μην του στερήσει τα τελευταία ίχνη αξιοπρέπειας που του έχουν απομείνει ως κόμμα. Και η Δούρου, να το δώσω και στη Δούρου, γιατί η Δούρου εμένα μου κάνει εντύπωση. Έβηχε ο Τσίπρας και έτρεχε να του πάρει τον πυρετό. Τώρα ξαφνικά, λοιπόν, και έχουν αρχίσει και πηδάνε όλοι. Από αυτούς οι οποίοι πήδηξαν από το καράβι που λεγότανε Πασόκ και βούλιαζε τότε, έτσι, επί Βενιζέλου, Παπανδρέου και λοιπά, Παπανδρέου, Βενιζέλου και μετά. Λοιπόν, από αυτούς που πήδηξαν από το καράβι που λεγότανε Πασόκ για να επιβιβαστούν στο καράβι που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ τότε, το περιμέναμε όλοι. Σιγά μην είχαν κανέναν ενδιασμό οι πρώην Πασόκοι, ειδικά όσοι είχαν κυβερνητικές θέσεις επί Πασόκ. Σιγά μην είχαν κανέναν ενδιασμό όλοι αυτοί. Ραγκούσο, υπουργός του Πασόκ, έτσι, Τζάκρη και κάτι άλλοι γυρολόγοι, σιγά μην είχαν ενδιασμό να πάνε στο καράβι του ΣΥΡΙΖΑ. Από αυτούς το λέω και τους το δίνω, περίμενα ότι θα είναι η πρώτη που θα πηδήγανε από το καράβι. Θα την κάνω. Γεια σας, ερχόμαστε. Τσίπρα, ερχόμαστε. Εντάξει, ο Ραγκούσης αντιστάθηκε, γιατί είναι και από την Πάρο και εκεί ξέρουν από αντίσταση. Είναι, κατάλαβες, έχει θέμα. Λοιπόν, και διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαλύεται. Είχε κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίαση προχθές και πήγαν 7 άτομα. Είχε 47 βουλευτές, έτσι. Πήγανε 7 άτομα. 7. Ό,τι και να έχει κάνει αυτό το κόμμα, όσο και να το συχαίνεσαι αυτό το κόμμα, αν το συχαίνεσαι, όσο και να το συμπαθείς, αν το συμπαθείς, ό,τι και να έχει γίνει, δεν είναι λυπηρός ο τρόπος που διαλύεται. Καλά, κάποιοι χειροκροτούν, οκ. Okay. Είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε όπως κυβέρνησε, ρε παιδί μου, με την ακροδεξιά μαζί, έκανε ό,τι έκανε. Έκανε το άσπρο μαύρο, έκανε τις κολοτούμπες του, έκανε 1002. Τα οποία τώρα ο άλλος νομίζει ότι, δεν ξέρω, ο Τσίπρας νομίζει ότι τα έχει κάνει κανένα ποιος άλλος αυτά. Δεν τα έχει κάνει ο ίδιος. Το πώς δηλαδή είναι και ακολουθούν. Οι ίδιοι άνθρωποι φεύγουν από το ένα μαγαζί και πάνε στο άλλο και σου λέει, ρε φίλε, δηλαδή ο πολίτης, ο σκεπτόμενος, έτσι, ο κανονικός, δεν λέω τώρα για, λοιπόν, τι θα πει? Ότι α, εντάξει ρε, δεν λέγεται, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγεται Ελλάς, επειδή έχει τον ίδιο αρχηγό και τα ίδια στελέχη. Δεν είναι άλλο κόμμα αφού λέγεται Ελλάς. Σαν την ΑΕΚ που άλλαξαν φημί και νομίζω ότι σβηστήκαν όλα. Δηλαδή, όχι, μπράβο, του Τσίπρα του το δίνω. Από τη στιγμή που τους έχει σαν τις γαλοπούλες με το καλάμι και τους πηγαίνει όπου θέλει, ή με ένα νεύμα του τρέχουν και σκοτώνονται ποιος θα ακολουθήσει, δηλαδή μπράβο του. Α, του το δίνω.

Πάμε τώρα να δούμε λίγο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αναγνώσεις είναι πολλές. Ο καθένας έχει τη δική του. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε πως έχει το πράγμα. Ότι αφού ξεκίνησε τέλος πάντων η Κοβέση, ότι και είδε ευθύνες και πολιτικών, γιατί σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι υπάρχει. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο έχουν ενεργή εμπλοκή πολιτικά πρόσωπα. Ότι εδώ πήραν λεφτά συγκεκριμένοι, πήραν. Ότι έπαιξαν παιχνίδια διοικητές, υποδιοικητές, κολαούζοι κλπ. Έπαιξαν. Ότι δήλωσαν πλαστά στοιχεία, δικαιούχοι εντός εισαγωγικών δήλωσαν. Το να θέλεις να αθωώσεις αυτούς και να την πληρώσουν και καλά οι πολιτικοί ή πρόσωπα που έχουν μία εμπλοκή, είσαι αστείος. Έτσι, το να καθαρίσουν αυτοί οι οποίοι, οι πρώτοι είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν τις ψευδείς δηλώσεις. Okay. Το να θες να βγουν αυτοί λάδι και να την πληρώσουν στο οποιοδήποτε κόμμα του, οποιοδήποτε κόμμα τους βουλευτές, είναι χαζό ως επιχείρημα. Δηλαδή, εκτός αν είσαι, ξέρω εγώ, 125 ετών και έχεις μια νοοτροπία του 1800 ή του 1900. Ή αυτό που λέω, έλα μου, πακού, έλα μου, ωραία, μα δεν ήθελε αυτό και δεν, καλά. Πήγαν οι τύποι, δήλωσαν τα χρήματα λοιπόν, έτσι. Τα εισέπραξαν, αλλά αυτοί να μείνουν έξω για να την πληρώσουν κομματικά στελέχη.

Φοβερή λογική. Λοιπόν, προφανώς και αν έχουν ευθύνη πρέπει να την πληρώσουν. Δεν το συζητάμε. Οποιοδήποτε βουλευτής, υπουργός, πρωθυπουργός, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Κανένας. Στο συγκεκριμένο τώρα τι έχει γίνει. Συνολικά ήταν κάλεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Κοβέση συγκεκριμένα, την, να ελεγχθούν μεταξύ και των υπολείπων 11 εν ενεργεία βουλευτές. Ωραία, ωραία. Έγινε λοιπόν η έρευνα και αποδείχθηκε ότι οι 7, οι κατηγορίες για τους 7 δεν ισχύουν. Αυτό σημαίνει πάει στο αρχείο. Δεν σημαίνει ότι ισχύουν αλλά πάει στο αρχείο. Είναι αθώωση. Το πηγαίνει στο αρχείο. Άρα για τους 7 δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις ενοχής. Άρα είναι αθώοι. Έτσι. Τι γίνεται τώρα. Μιλάμε για τον Καραμαλή, τον Κεφαλογιάννη, τον Μηταράκη, τον Τζιάρα, τον Βαρτζόπουλο, τον Βασιλιάδη και τον Λεονταρίδη. Οκ. Αυτοί καθάρισαν. Τώρα, μεταξύ των 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι και 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι οποίοι κατηγορούνται, προσέξτε, σε βαθμό πλημελήματος. Πλημέλημα. Οι βουλευτές αυτοί λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έτσι, γιατί τα, και επειδή διαβάζω διάφορα, πείτε τα ονόματα και πείτε τα ονόματα, όταν είναι μία δίκηση, εξέλιξη, μία έρευνα, τα ονόματα μπορούμε να τα πούμε σε 2 περιπτώσεις οι δημοσιογράφοι. Αν υπάρχει εντολή εισαγγελέα ή αν ο ίδιος ο κατηγορούμενος βγει και μιλήσει. Το καταλάβαμε, γιατί βλέπω και διάφορους του πληκτρολογίου εδώ επαναστάτες, για να μην τους χαρακτηρίσω αλλιώς, οι οποίοι σε οποιαδήποτε είδηση ανεβάζουν, γράψε ονόματα, γράψε ονόματα. Δεν μπορούμε να γράψουμε ονόματα γιατί δεν γίνεται, είναι τη δικαιοσύνη. Κάθε το άλλο σπίτι το βραμμένο, γιατί δεν γράφετε ονόματα. Γιατί απαγορεύεται η απάντηση. Δεν είναι ούτε Facebook τα μέσα, ούτε Instagram, ούτε TikTok, ούτε Twitter, ούτε τίποτα. Έτσι, ονόματα σε 2 περιπτώσεις μπορούμε να πούμε, το ξαναλέω. Ωραία. Όταν δοθεί εντολή από τον εισαγγελέα ή όταν το επιτρέψει ο εισαγγελέας, ή όταν βγει και μιλήσει ο ίδιος ο κατηγορούμενος ή αυτός τέλος πάντων που απασχολεί στην οποιαδήποτε είδηση. Για να το σφάξουμε και αυτό να τελειώνουμε. Ωραία, πάμε παρακάτω. Επειδή έχουν μιλήσει λοιπόν και οι 4 βουλευτές, είναι ο Σκρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκώρος και ο Μάξιμος Ενετάκης. Για Σκρέκα, Μπουκώρο και Σενετάκη έχουν ασκηθεί διώξεις, κατά περίπτωση βέβαια πάντα, για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάντηση με υπολογιστή. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι έληξε η υπόθεση. Προφανώς και δεν έχει λήξει η υπόθεση. Σημαίνει ότι είναι το ότι είναι πλημέλημα δεν είναι μείζον για τους 4 βουλευτές που κατηγορούνται. Προφανώς και είναι μείζον. Δηλαδή, επειδή είναι πλημέλημα για ηθική αυτουργία, έτσι, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε απιστία, ηθική αυτουργία από βουλευτή είναι ενεργεία. Μένει να αποδειχθεί, γιατί είναι κατηγορία. Οκ, το ακούω. Δεν έχει αποδειχθεί,
είναι κατηγορία. Μπορεί και αυτό να βγει όπως για τους υπόλοιπους, να μην προκύψει κάτι και να θωωθούν. Αλλά το να πανηγυρίζουμε ότι δεν ξέρω εγώ τι, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγήκε και πανηγύριζε ότι κοίτα δεν είναι τίποτα. Δεν είναι ότι δεν είναι τίποτα. Δεν το ξέρουμε πρώτα απ' όλα τι θα βγει από τη δίκη και αν είναι ή δεν είναι. Κατηγορούνται 4 ενεργεία βουλευτές για πλημέλημα. Είναι ενεργεία, είναι κατηγορία, είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι ένοχοι. Αυτό που ισχύει για όλους ισχύει και για τους βουλευτές. Το αν θα είναι υποψήφιοι, γιατί διάφορα λέγονται και γράφονται, το αν θα είναι υποψήφιοι εκ νέου είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα ο λαός έχει τη δύναμη. Τον βγάζει, τον εκλέγει, δεν τον εκλέγει. Πώς έγινε με τον Καραμαλή που μπήκε στην κρίση του λαού και τον Κωνσταντίνο τον μικρό, λέω, του Αχιλλέα. Μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και ο λαός εκεί έκρινε ότι πρέπει να τον ξαναψήφισε γιατί τον εμπιστεύεται. Ο υπέρτατος κριτής όλων είναι ο λαός. Έτσι. Τώρα, αν μέχρι τις εκλογές τελεσυνδικήσει που δεν το βλέπω, δεν υπάρχει περίπτωση, και αποδειχθεί η ενοχή κάποιον από τους 4, άλλου παπά Ευαγγέλιο. Δεν νομίζω ότι αν είναι ένοχος θα πει ο Μητσοτάκης, α, εντάξει, κατεβάστε τον. Έτσι. Εάν αθωωθούν πάλι, ή άλλου παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, απλά το λέω επειδή μπορεί να βγει η κυβέρνηση και να πει ναι, ήταν 11, οι 4 είναι για πλημέλημα και ελέγχονται ακόμα, οι 7 είναι πεντακάθαροι. Το ακούω. Τα πανηγύρια το αυτό δεν έκανε, δεν τα ακούω. Και είναι και 22 ακόμα που κατηγορούνται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για αυτούς τους 22 δεν μπορούν να πανηγυρίζουν ή να τους χρεώνουν τα άλλα κόμματα στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Έτσι έχει αποδειχθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει το Πασόκ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω, εκτός από το ΚΚΕ. Λοιπόν, νομίζω, θα το δω όμως γιατί. Τέλος πάντων, λοιπόν. Να βγαίνουν και να λένε «Α, γαλάζιο σκάνδαλο!» Γιατί είναι, εμπλέκονται οι βουλευτές. Γιατί δεν είναι οι βουλευτές. Οι άλλοι που είναι με ποινική δίωξη δεν είναι ντε και καλά κομματικά στελέχη μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τους ακουμπάει όλους. Δεν μπορεί να βγαίνει, ας πούμε, το Πασόκ και να λέει ναι, αλλά εμένα δεν κατηγορείται κανένας βουλευτής. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχει στέλεχος πρωτοκλασάτο με χειραψίες και είναι κατηγορούμενος, του ασκείται ποινική δίωξη. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το παιχνιδάκι λίγο από όλους θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ούτε οι μεν μπορούν να πανηγυρίζουν ότι έχουν καθαρίσει, ούτε οι δε ότι δεν έχουν εμπλοκή στο σκάνδαλο.

Τι λένε τώρα οι ίδιοι? Ο Σκρέκας λέει σε δήλωσή του ότι ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμείνει καμία σκιά. Και λέει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά έναν πραγματικό αγρότη με πραγματική παραγωγή, δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια, εικονική δραστηριότητα ή παράνομη ίσπραξη ενισχύσεων. Γι' αυτό παρενέβη ο Σκρέκας. Ο Μπουκόρος λέει ότι έχει καθαρή και ήσυχη τη συνείδησή του και με καθαρή και ήσυχη συνείδηση θα πάει στο αρμόδιο δικαστήριο. Και ο ίδιος και ο Μπουκόρος λέει ότι η εμπλοκή του αφορά ένα ζευγάρι νέων κτηνοτρόφων οι οποίοι έχουν ελεγχθεί επανειλημμένος και επιτοπίως και τα συμπεράσματα των ελέγχων και της σχετικής πραγματογνωμοσύνης έχουν αποδείξει ότι πρόκειται για πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, κατόχους της προβλεπόμενης έκτασης γης και του προβλεπόμενου αριθμού ζώων. Γνωρίζουν, λέει, οι συμπολίτες μου ότι για 13 χρόνια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας ο Μπουκόρος η περιουσία μου δεν έχει αυξηθεί ούτε κατά ένα τετραγωνικό εκατοστό. Οπότε και αυτό στη δικαιοσύνη. Ο Σενετάκης λέει ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βάζει τέλος σε πολλές από τις πολιτικές βεβαιότητες. Λοιπόν, Τσιάρας Μηταράκης νιώθουν δικαιωμένοι με την αρχιοθέτηση και ο Λεονταρίδης ότι έλεμψε η αλήθεια, ο Βαρτζόπουλος ότι η υπόθεση υπήρξε αντικείμενο συστηματικής πολιτικής εκμετάλλευσης. Αυτά μέχρι τώρα. Έτσι. Απλά θέλω να πω κάτι, τι γίνεται. Εδώ αποδείχθηκε ότι στήθηκε ολόκληρη σκευωρία. Βγήκε ο Τσίπρας και εμέσως τον παραδέχτηκε. Στήθηκε ολόκληρη σκευωρία από την Οβάρτης. Έχουν καταδικαστεί οι δίθεν μάρτυρες. Σηκώθηκε ολόκληρο έργο. Τους πηγαίναν με κουκούλες και κάτι καραγκιοζηλίκια τέτοια. Τους πηγαίναν με κουκούλες να καταθέσουν, να κάνουν. Και αποδείχθηκε ότι ήταν στημένο όλο αυτό. Όλο στημένο. Γύρισε όλο ανάποδα. Και δεν βάζουν μυαλό αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν την ίδια δουλειά. Δεν αφήνουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Όχι ότι η δικαιοσύνη απ' την άλλη είναι η δικαιοσύνη, η λειτουργή εννοώ, οι εργαζόμενοι, να το πω αλλιώς, το κομμάτι των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτό που λέμε δικαιοσύνη, ότι είναι ότι που είναι θέσφατο ή ότι δεν υπάρχουν εκεί αλληλοστηρίξεις, αλληλοκαλύψεις, υπόγειες διαδρομές και τέτοια. Έτσι, σε υψηλό επίπεδο θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν. Αλλά το ότι υπάρχει παραδικαστικό, μην τρελαθούμε, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο, εδώ σε εμάς γύρω. Γύρω μας εδώ, γύρω γύρω. Και Πάτρα και αυτά θα τα πούμε κάποια στιγμή. Όλα θα τα πούμε όπως πρέπει.

Από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε ένα άλλο που βλέπω ότι απασχολεί πάρα πολύ εδώ τοπικά, για τον τουρισμό που έρχεται και ότι δεν έχουν χρήματα και ότι είναι... Να την ξεκινήσουμε, παιδιά, αυτή την κουβέντα. Και τι σημαίνει δεν έχω χρήματα? Δεν έχω χρήματα να πληρώσω 17 ευρώ τη σαλάτα, τη χωριάτικη? Κανείς δεν έχει. Μάλλον οι περισσότεροι δεν έχουν. Ή 20 ή 18 ευρώ την πίτσα. Έτσι, να το ξαναξεκινήσουμε αυτό. Και να πάρετε και τηλέφωνο να μας πείτε ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλοι, το ξαναλέω έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν νιώθουν. Είναι, εντάξει, δεν μπορεί να έχουν όλοι την κοινή λογική. Κάποιοι έχουν και μεγαλύτερη. Λοιπόν, δεν λέμε για όλους, λέμε ότι η πλειοψηφία πλέον, η πλειοψηφία των εστιατορίων, των καταστημάτων σύντησης στη Ζάκυνθο, η πλειοψηφία πρώτον είναι ακριβή και δεύτερο είναι η σχέση ποιότητας τιμής δεν είναι καθόλου καλή. Δεν είναι. Και ξυπνήστε χωρίς να αντιδράτε ηλιθιωδώς, λέω πω πω μα τι λένε, δεν φταίνε οι άλλοι. Μπείτε στο μαγαζί σας και δείτε την κουζίνα σας, δείτε τι προσφέρετε. Το ότι έχει, ότι ο Έλληνας δεν πατάει το πόδι του πια στη Ζάκυνθο, σημαίνει ακριβώς αυτό που είπα πριν από λίγο. Γιατί αυτό λένε όλοι. Η σχέση ποιότητας του υλικού και τιμής είναι εντελώς δυσανάλογη στην πλειοψηφία των καταστημάτων. Το ξαναλέω, όχι όλα. Ο άλλος, ρε παιδί μου, έχει, ξέρω εγώ, 40 ευρώ τη μπριζόλα τη μοσχαρίσια, αλλά είναι μπριζόλα που λες τέλος. Εντάξει, δηλαδή, αν έχεις να τα δώσεις, πας και λες έφαγα φοβερή μπριζόλα με 40 ευρώ. Είναι και ο άλλος που για να το χτυπήσει την έχει 35 και πας και σου βάζει μία φλίδα που δεν ξέρει και να την ψήσει. Αλλά δεν μπορεί, αυτό που λέμε, δηλαδή, λέγανε παλιά, κοίτα ρε οι τουρίστες, οι Έλληνες τώρα εδώ στη ταβέρνη, στη Ζάκυνθο, κοίτα ρε τα λιγούρια, πήρανε μια σαλάτα στα 2, τώρα την πήρα στα 4, όταν έχει 17 ευρώ και 16. Μια ντομάτα μιλάμε τώρα, στα 8 κομμάτια, λίγο κρεμμύδι και όχι φέτα, λευκό τυρί και... Ο Έλληνας την καταλαβαίνει τη διαφορά, δεν είναι βλάκας. Ή 6 ευρώ το σουβλάκι, 6,5. Ή αν είναι πιο φτηνό το σουβλάκι, είναι μια μπουκιά. Δεν μιλάω, το ξαναλέω, για όλα. Υπάρχουν, προφανώς και υπάρχουν σοβαροί επιχειρηματίες που κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, που προσπαθούν να κρατήσουν τον κόσμο, προσπαθούν να φέρουν κόσμο, παλεύουν να κρατήσουν τις τιμές τους χαμηλά και την ποιότητά τους ψηλά, ή τουλάχιστον την ποιότητά τους αντίστοιχη με τις τιμές τους. Αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία είναι ότι αρπάξουμε. Έτσι είναι. Όσο πιο νωρίς το αποδεχθούμε και το παραδεχθούμε και σταματήσουμε να το ξορκίζουμε αυτό και να λέμε όχι δεν είναι έτσι, όχι εγώ διπλανός μου, δεν θα αλλάξει τίποτα. Μακάρι να είχε το νησί αεροδιαδρόμους και να πετάγανε με υπτάμενα αυτοκίνητα και να ήταν οι δρόμοι τέλειοι και να μην υπήρχε ούτε κουτάκι από σκουπίδι και. Αν δεν αλλάξει αυτό, δεν θα αλλάξει τίποτα στο νησί. Είναι πάρα πολύ απλό. Όπως αν δεν αλλάξει η ιστορία του Λαγανά, δεν θα αλλάξει τίποτα στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα είναι αυτή η σαβούρα της Ευρώπης. Αυτό θα είναι η μόνη περιοχή που έχει απομείνει να δέχεται αυτούς. Και αν μπείτε, γιατί δεν είμαστε, δηλαδή, λέει ο καθένας τον μαγρύ του και τον κοντό του, μπείτε σε ένα, λίγα αγγλικά να ξέρεις, και να μπεις σε 2-3 site από αυτά που διαφημίζουν, ακόμα και στο TikTok ή τα τους influencers που έρχονται στο Λαγανά, έχουν αρχίσει και λένε ότι και φέτος, λέει, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί που και που υπάρχει και αστυνομία και περιπολικά και ζοριζόμαστε, λέει, αυτό το ερχόμαστε και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, για κάποιες ώρες την ημέρα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή τι άλλο θέλει να σου πει? Τι άλλο θες να σου πει? Άρα, το καθρέφτη μας πριν βγούμε από το σπίτι, τα μούτρα μας,
και μετά κρίνουμε τους άλλους. Έτσι. Λοιπόν, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όλοι πάρα πολύ καλά. Εμείς εδώ δεν θα έχουμε τόση ζέστη όσο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρικ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
0: Κόσμος Radio.gr.

Ellen Gonda, Come Around and Love Me. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Απέναντί μου ο Παμπής Δούκαρος στον ήχο. Μου λέτε ότι θα πάτε να τον δείτε τον Mike Scott, τον Waterboy, στο Sunny Festival στην Χαλκιδική. Αυτό έλειπε, να μην πάτε να τον δείτε. Δηλαδή, αν βρίσκεστε τώρα στη Βόρεια Ελλάδα ή κάπου, ή αν τυχαίνει και βρίσκεται ο δρόμος σας ή περιοχή εκεί κοντά, και Πρωτομηνιά και 1η Αυγούστου και Σάββατο και Σάνι και Χαλκιδική και στο Λόφος ή κάπου, δεν θα πηγαίνετε να δείτε τους Waterboys. Μου λέτε ότι το πιο πιθανό είναι να είναι το ίδιο σόου, το ίδιο πρόγραμμα που έχει βγάλει στο Ηρώδιο. Δεν το νομίζω, γιατί έτσι όπως μας τα είπε ο Mike Scott, λέει ακριβώς ότι και θα παρουσιάσει μουσικά το τελευταίο του άλμπουμ, τον Dennis Hopper. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα πει και κάποια τραγούδια. Κοιτάξτε, αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν πάντα 50, 60, 70 τραγούδια εντελώς πρόχειρα στο να βγάλουν ένα σετ. Εάν ακολουθήσει και λίγο το Fisherman Blues Review, που αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως το κάνει πρόμο, τότε εκεί θα έχει δύο φορές μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εκεί που θα, πραγματικά θα εκπλαγώ, που δεν το νομίζω ότι θα το κάνει, είναι μήπως βρεθεί επάνω στη σκηνή ο Steve Earle ή ο Steve Wickman, όπου εκεί πραγματικά θα είναι ένα θαύμα εάν τον δείτε. Εγώ δεν θα βρίσκομαι εκείνο το Σάββατο στη Χαλκιδική, μπορώ να πάω κάποια στιγμή σε κάποια άλλα live μέχρι της Παναγίας, αλλά εάν και εφόσον όμως εμφανιστεί έστω και 1 στο 1.000.000 ο Steve Earle ή ο Whitman, εκεί πραγματικά θα είναι το μεγαλύτερο event αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, ανεξάρτητα εάν όλοι θέλουν να δουν τους Waterboys και φυσικά τον Mike Scott. Είπαμε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη φιγούρα, και αν φέρει και την κιθάρα του 69, εκεί θα είναι και δύο φορές παραπάνω. Tears won't lie. Αυτή είναι η Brooke Combi. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Agent Moon, αυτός είναι ο Eric Clapton. Eric Clapton με τους φίλους του από το Call Me Breeze and Appreciation of JJ Cale. Το 2014 που είχε ηχογραφήσει ο Eric Clapton για χάρη του επιστήθιου φίλου του, του άσπονδου φίλου του από την Οκλαχώμα και από την Τάλτσα, του JJ Cale. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τους Atlanta Rhythm Section. Πέτυχα λοιπόν μετά από πάρα πολύ καιρό, είχαμε να το ακούσουμε και Παρασκευή βράδυ ό,τι πρέπει. Πώς διασκευάζουν οι Atlanta Rhythm Section το Spooky πριν από 45 και πλέον χρόνια.

Πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση, εξαιρετική από τους Atlanta Rhythm Section στο Spooky. Ούτως ή άλλως οι Atlanta Rhythm Section, φίλες και φίλοι, έρχονται από τον Ντόρβιλ, από την Τζόρτζια, εκεί που κατοικοεδρεύουν εκείνη την εποχή οι Allman Brothers, από εκεί που ξεκίνησαν λίγο από το Macon, αργότερα που πέρασαν για μια βόλτα και οι Skinner, από όλες αυτές τις περιοχές. Η Τζόρτζια είναι ούτως ή άλλως μια περιοχή, μια πόλη, μια πολιτεία που ούτως ή άλλως βγήκε το Southern Rock, βγήκε το Soft Rock αργότερα, είχανε μέσα στο πνεύμα πάντα την blues και να φυσικά τα αποτελέσματα. Την άνοιξη του 70 είχαν δημιουργηθεί Atlanta Rhythm Section. Και όπως λέει ο Πάπης Δούκαλος, τώρα τελευταία. Το πρώτο και το δεύτερο του άλμπουμ όμως ήταν εξαιρετικό. Και μόνο αυτά και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η Trover. Να αφήσουμε την Τζόρτζια να πάμε μια βόλτα μέχρι την Αυστραλία.

Wishing and hoping. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93, και φίλοι και για τον Mike Scott και για την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα. Ευχαριστώ πολύ και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο απόψε. Σας αφήνω με τον Μιλ Τζάκσον και το κλασικό A Time and a Place. Από τα τέλη της δεκαετίας του 60, από το 68 και το Born Free. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είχαμε να πούμε σήμερα τόσα πολλά.

0: Αλλά τι να πρωτοποιήσουμε στην εκπομπή. Γιατί είχαμε και τον Τζον Κολτρέιν που είχε σαν σήμερα έφυγε το 67, για την Μπίλι που έφυγε το 59, και για τον Λουκ Μπράιαν που γεννήθηκε, και για ένα καλό άλλα πράγματα. Θα πούμε τη Δευτέρα για το Lifetime Achievement Award που είναι να δώσουν στο Ρόμπερτ Πλαντ για τη συνεισφορά του στην Αμερικάνα. Έτσι κι αλλιώς εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα. Θα έχουμε δει και τα ποδόσφαιρα, θα ξέρουμε και τα σκορ. Έχουμε τη Δευτέρα μια εκπομπή γεμάτη. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λιάνα Μαστάθη.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires.

Πιφτέκο ανοιχτό, www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού. Και εννοείται πως φεύγουμε, για πού δεν ξέρουμε, με αυτούς τους ωραίους τύπους που ονομάζονται Combo Town και φτιάχνουν καταπληκτικές μουσικές, μεταξύ άλλων και καρναβαλιστές. Εδώ, Carnival of the Go.

Εμάς μας αρέσουν τα dirty γενικώς και αορίστως. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τον DistroKid, ο οποίος φτιάχνει dirty rotten vipers. Έτσι λέει την μπάντα του και κουβαλάει 16 τόνους. Tip the band είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

Για να φτάσουμε στον Charlie Hunter, ο οποίος ηχογράφησε πριν από 3 χρονάκια στην Orchard Enterprise, στα ωραιότερα δηλαδή. Fine Corinthian Leather είναι το κομμάτι που τρέχει από τη δουλειά που έφτιαξε με τίτλο Baboon Strength. Ο Charlie Hunter που υπογράφει και την παραγωγή σε αυτό εδώ το άλμπουμ.

Never Let Me Down Again. Ξαφνικά έφτασα σε αυτό το split mix και ούτε ξέρω πώς έφτασα. Οι Depeche Mode μας κρατάνε συντροφιά στα δύσκολα, αλλά και στα πολύ ωραία. Αυτό μάλλον σκέφτηκαν και οι Nouvelle Vague, που τους αρέσει πολύ να τα πειράζουν όλα. Και πριν από δύο μέρες έσκασε μύτη και το καινούργιο τους άλμπουμ, που περιλαμβάνει τι διασκευές από τους Depeche Mode. Ναι, Never Let Me Down Again, με το δικό τους τρόπο.

Οι Μπεγοί πάλι φτιάχνουν πρωτογενώς τις μουσικές τους. Δεν διασκευάζουν τίποτα. Αυτό το ασέτ κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Είναι ο τίτλος τραγουδιού από την σούπερ δουλειά που μόλις ηχογράφησαν με τίτλο Offering.

0: Hala wagle, hau, maita kangi.
1: Wasipi, ponyo hurkani ma, imakta ya.
0: Warmi kashita warka waikigo.
1: Nacho, nirkani.
2: El bajo φτιάχνει τις μουσικές, ρεμιξάρει ένα ούπα Αουάι, κρύβεται στη ρεμιξαρισμένη του δουλειά.

Χαμπίμπι Σλάι υπογράφει και ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings. Αυτό θα πει ότι βρίσκεται στο Παρίσι. Και το Τόκο Ρόι είναι η κομματάρα που μόλις έφτιαξε μαζί με τον Ζαγού.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας Ενούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: cosmosradio.gr.
5: ¿Qué tú quieres, mami?
6: Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Η ορκέστα Κοκάν έχει την τιμητική της, κυκλοφορεί καινούριο άλμπουμ. Εννοείται ότι θα ακούσουμε αυτό το «Μαμί Κουακουά», το οποίο και ξεκινάει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας.

Ορκέστρα Μεντόζα με καπετάνιο τον Σέρτζιο Μεντόζα. Η Κουάλκε Αγέρ είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά χρόνια.

Ναι, πολλές και διαφορετικές οι εκδοχές αυτού του perhaps, perhaps, perhaps, ή αλλιώς κισάς, κισάς, κισάς. Και ποιος ξέρει, φτάσαμε μέχρι εδώ και ακόμα δεν μάθαμε τίποτα.

Η Lila Downs έρχεται να επισημάνει ότι οι μεξικάνικες μουσικές δεν έχουν τέλος. Εδώ ένα Love Me and Un Beso, το κομμάτι.

Η Σελέστ αποπειράθηκε κι αυτή να πει το Blue Moon με το δικό της τρόπο. You saw me standing alone.

Στην Ισπανία παραμένουμε με τους Roof Bandits αλλά και τους Soul Adventures. Διακοπάρουμε. Cummins είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε αυτή η παλιοπαρέα.

Παραμένουμε στις κολεκτίβες, φεύγουμε για Νότιο Λονδίνο, συναντάμε το Sezra Collective, Because of Hope, η καινούργια τους δουλειά, και το Well Organized εδώ.

0: ο Άντωνι Τζόζεφ μαζί με τον Μοπ Μοπ ή αλλιώς Αντρέα Μπενίνη είναι που μας βγάζουν εκτός σύμπαντος, μας πάνε απευθείας στο διάστημα και μας επιστρέφουν με αυτό το Spaceship is my home.
1: We've always known that there would come a time when we would have to leave this planet behind.

Φλέιβια Κοέλιο, μόνη της όχι, εδώ ένα ζούμπι φτιάχνει στο παρόν.

New Jazz. Ο Quantic ξέρει για αυτά τα σούπερ ατλαντικά παιχνίδια του και τις μουσικές του. Με αυτό θα σας αφήσω, θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα με το καλό. Τα μεσάνυχτα στον Νίκο μας και πάντα στον κόσμο μας. Γεια και χαρά, καλό ξημέρωμα, τα κλειδιά αυτού του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.